0: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως ανέφερε, τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και η συμφωνία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ με την υπογραφή της θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Σε ανάρτηση του γνωστοποίησε επίσης ότι ακυρώνονται οι προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και ηγέτες κρατών του κόλπου. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο Νετανιάχου με το περιεχόμενο του μνημονίου. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες εικασίες, τονίζοντας πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για ένταση στα στενά του Ορμούζ, με ιρανικές δυνάμεις να μην επιτρέπουν τη διέλευση δεξαμενόπλου, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Πάντως, οι διεθνείς αγορές αντιδρούν θετικά. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης, χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Χαρακτήρισε την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Η αυξημένη κίνδυνη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε οργάνωση παραγωγής και διακίνησης παράνομου ουσιών αδυνατίσματος και ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
1: ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στα βόρεια και κεντρική στην Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, με θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε και με διευρυμένο ήχο. Αλλάξαμε και πάρτνερ, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Παγκράτη. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην πλατεία και σας ακούμε, κάνουμε υπηρεσία. Αφιερώστε μας ένα τραγούδι και σε όλη τη ραδιοπαρέα, όποτε λέει είμαστε βράδυ. Τι άλλο να ακούσουμε, όλο μπλα μπλα καλημέρα όλη τη μέρα και με πολιτικά και τέτοια. Κάνα τραγούδι έτσι να ευθυμίσουμε. Κάνα μπουζουκάκι. Λοιπόν, πάμε πίσω στην Πάτρα. Πολλά χρόνια. Φαντάρος ήμουνα, το 80. Παιδιά από την Πάτρα, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ σε δήλωση του Γιώργου Σουμαργαρίτης, λέει για τους νέους καλλιτέχνες. Πρώτα αγοράζουν, λέει, μικρόφωνα, ρούχα, αμάξια και μετά γίνονται τραγουδιστές. Έκανε σύγκριση μεταξύ της δικιάς του γενιάς και των σημερινών καλλιτεχνών, εξηγώντας πως υπάρχει τεράστια διαφορά. Τι να κάνουμε, έτσι, σημεία των καιρών. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Έλεγε ο άλλος, μάλλον οι άλλοι, για σένα γλυκέ μου καράφλα φτάνω στα άκρα.
3: Στον κόμπο κυβισίας επάνω σου τραγεί.
0: Γελάει ο Μαυριδόπουλος. Κάτι έχεις να μου πεις?

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη από την Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο υπάρχο. Έκανε rebuilding. Είναι της μοδός τώρα. Πώς λέμε rebranding, έτσι λέμε και rebuilding. Δηλαδή τι εννοώ, βελτίωσε τα μηχανήματα. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Μας γυρίζει πίσω. Βάλαμε καινούργια μηχανήματα, ενώ ο εκπομπής θα μειώσουμε το κόστος του ρεύματος. Άρα λοιπόν η επένδυση θα βγει από εκεί. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε τώρα, λοιπόν. Νίκος Ξυλούρης, Ζάβαρα Κατρανέμια. Ζάβαρα Κατρανέμια.

Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Στέλιος, ο Μπικάκης, το έχω ξαναπεί βέβαια στον Αντένα να κάνουμε συνέντευξη, το τραγούδι το οποίο τον ανέδεξε και τον ίδιο, αλλά και επανέκαμψε με αυτό το κομμάτι όταν το έκανε επανεκτέλεση ο Νότης, ήταν τα γενέθλια θανάτου. Τον ρώτησα λοιπόν, του λέω, πώς σου ήρθε και γράψει το τραγούδι, και τι μου απάντησε, ρε παιδιά, με κούφανε. Μου λέει, το γράψα για το παιδί μου, για την κόρη μου που στα 11 της έφυγε από μια σπάνια αρρώστια του αίματος, οπότε κι εγώ για να ξεδώσω και να απαλύνω λίγο τον πόνο έγραψα αυτό το τραγούδι. Γενέθλια θανάτου λοιπόν.

Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Αφιέρωσε στον οδηγό μου, στην οδηγό μου τη Στέλλα, λέω, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Χθες πήρε ο Τσακίρης ρε τηλέφωνο, ενεφανίστη Τσακίρης, πήγαινε στο Βόλο, λέει, αφιέρωσε σε όλους τους υπόλοιπους και στο Σαμάτι και τα λοιπά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, κλείνοντας την ώρα, με έναν άλλο κριτήκαρο, τον Μπάμπη του Γαργανουράκη, Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Θα κλείσει την ώρα, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει κάπου στου ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, σε όλα τα ξενύχτια. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου Βάνς. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από την Τεχεράνη να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με ένα τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Παντάρα Μπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ η Τεχεράνη κατηγορεί της ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Κατά 0,25% αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει πυροδοτήσει η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον κατηγορώντας το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. Στη ΣΥΠΑ ένας νεκρός, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και καταστροφές από τις σφοδρές καταιγίδες που σαρώνουν τις μεσοδυτικές πολιτείες με ανεμοστρόβιλους σε αγροτικές περιοχές νοτιοδυτικά του Σικάγο. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας χρησιμοποιώντας τα εγκαίνια του Παγκοσμίου Κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μας λέει ο Μανώλης Σολιδάκης, μας είπε μάλλον, άστρα με μαλώνετε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και για τη συνέχεια τι έχουμε, μια διασκευή του Γιάννη του Χαρούλη από ζωντανό στο Λυκαβητό, σε τραγούδι του Νιόνιου, ο οποίος Νιόνιος δήλωσε η πρώτη εκτέλεση και δική του, εκτός από το γράψιμο του τραγουδιού, δήλωσε ότι τελικά, λέει, το ξανάπε ο Γιαννάκης, έβαλε και κριτική λύρα και το απογείωσε και είχε δίκιο. Σου μιλώ και κοκκινίζεις.

Όταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος μελοποιούσε Διονύσιο Σολωμό και έβαζε τον αείμνηστο ξυλούρι στο στούντιο, δεν χρειάζονται λόγια, τα αποτέλεσμα τα ακούτε.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, κύριε Νίκο. Μετά το επόμενο τραγούδι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε εδώ.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Μας χάρισε εσείς. Κερασμένα.

0: Αν 5 ώρες το μαυρίδα που λέει, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μη χαθείς λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας, και το επόμενο αφιερωμένο εκεί στα υψώματα της Ρούμελης. Για πάμε.

όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Πασχάλη τον Τερζή στο στούντιο να γράψει τραγούδια, με κάποια δεν συμφωνούσε και έλεγε, ρε παιδιά, εγώ πώς θα τα πω αυτά και τα λοιπά. Μεταξύ αυτών ήταν και το Αϊτόπουλα της Ρούμελης, και το λέω αυτό γιατί είχε έρθει στον Αντένα τότε, δεν θυμάμαι σε ποιον, να κάνουν παρουσίαση το CD. Την εκπομπή δεν την έκανα ζωντανά βέβαια, ήταν ηχογραφημένη. Οπότε όταν άκουσα το τραγούδι του λέω, ρε Αργύρη, πού το βρήκατε αυτό? Και μου λέει, ζορίστηκε, λέει, για να το πει. Όχι γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως είχε θέμα με το, με το τραγούδι. Κάτι έγινε στο στούντιο, δεν είμαι καλά ενημερωμένος, αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα με αυτά. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Αετόπουλα της Ρούμελης, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε.

Γιάννη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης, εκεί από την Τριφυλία, ο Αριστοτέλης. Η μάχη, λέει, ο Τέλειος ο Τερζής. Ναι, αλλά το κακό είναι ότι δεν μας έμεινε κανένας. Μόνο ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι λίγο από εκεί. Αλλά δεν μας έμεινε κανένας. Λοιπόν, για πάμε να κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στράτο Διονυσίου, με Ρίτα, με Αντώνη Ρεπάνη και με Πόλη Πάνου. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης ο Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει να την κάνουμε. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. Οι κασίες τα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με έναν τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Παντάρα Μπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. 2 νεκροί και 10 τραυματίες χθες σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάιμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας, χρησιμοποιώντας τα εγγένεια του παγκοσμίου κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

7 τραγούδια δεν έχουμε σίγουρα να πούμε, ωστόσο η κακοκαιρία Express φέρνει 7 περιοχές στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κρίσιμο διάστημα θα είναι από το μεσημέρι στις 12 έως το απόγευμα στις 7 και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το ψυχρό μέτωπο φέρνει μπουρίνια, καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας. Η οργανωμένη λοιπόν ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετώπου θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια και σταδιακά προς τα νότια. Και προσοχή, υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει. Αν και τελευταία, γενικότερα οι μπόρες έχουν μια τάση μονιμότητας, ξέρετε τώρα εσείς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio, 12 λεπτά μετά τις 5 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Που θα χτυπήσουν τώρα τα φαινόμενα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα υπηρωτικά, από τη Λιβαδιά και βορειότερα. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα θα αναμένεται να διατηρηθούν έως το πρωί του Σαββάτου. Η Αττική βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της επικινδυνότητας, καθώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες του λεκανοπεδίου μπορούν να ενισχύσουν πρόσχερα τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, με πιο κρίσιμο διάστημα από τις 12 έως 7 το απόγευμα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες. Για σήμερα πάντως Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του καιρού, με ψυχρές αέρες μάζες από τα Βαλκάνια να προκαλούν έντονη αστάθεια, με βροχές και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Το βράδυ θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά, αλλά το μέτωπο των βροχών θα επηρεάσει μέσα στη νύχτα το βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρετικά, τις παράκτιες περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Στα νοτιότερα νησιά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 29 βαθμούς, θα κυμανθεί κοντά στους 30-31 στις υπόλοιπες περιοχές και ως 32-33 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά. Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου, γιορτάζει ο Νούφριος και η Νουφρία, χρόνια τους πολλά. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των ταχυδρόμων, το τραμ δηλαδή, από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. 1987, τέτοια μέρα, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη 8,6, το ΚΚΕ 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, η ΦΕΤΑ, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ενώ το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης, Μπασινάς και Ρονάλντο. Το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, ενώ το 1929 η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, η οποία είναι από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. 1941 γεννιέται ο Τσικ Κορία, ο Αμερικανός τζαζίστας. Ενώ το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 πεθαίνει ο Νικόλαος Ζορμπάς,

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ, έχουμε αυτή την ώρα τον αγώνα Νότιας Κορέας Τσεχίας. Στην πρεμιέρα είχαμε στον πρώτο αγώνα το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τη Νότια Αφρική και έκανε πρεμιέρα με δεξί στο Μουντιάλ. Τώρα δεν ξέρω αν είδατε χθες, πάντως υπάρχει έτσι μια γκρίνια από πολύ κόσμο ότι από τότε που καταργήθηκε ο πρώτος αγώνας να είναι με τον νικητή του προηγούμενου Μουντιάλ, έχει πέσει λίγο η ποιότητα του πρώτου αγώνα. Πάντως χθες τον αγώνα παρακολούθησαν περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλοι. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα με 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αζτέκα στον πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση του 32. Οι οικοδεσπότες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα παιδικά λάθη των Νοτιοαφρικανών που έδειξαν ελάχιστα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, δεν είναι λίγοι, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να προβλέψουν ποιος θα είναι σε αυτό το μαραθώνιο, τον αθλητικό μαραθώνιο, το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Τώρα, ο υπερυπολογιστής της Όπτα έκανε τους υπολογισμούς του και έβγαλε τα φαβορί που μπορούν να κατακτήσουν τη διοργάνωση, με την Ισπανία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Στο φετινό Μουντιάλ, λοιπόν, είναι αρκετές οι ομάδες που έχουν ποιοτικά ρόστερ και θέλουν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση. Ο υπερυπολογιστής, λοιπόν, επέλεξε την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί με 16,1%. Ακολουθεί η Γαλλία 13%, η Αγγλία με 11,2%, η Αργεντινή με 10,4%, η Αργεντινή που είχε κερδίσει το προηγούμενο Μοντιάλ. Και το μοντέλο της Όπτα δείχνει επίσης ότι αν η Γαλλία δεν προηγείται στην πιθανότητα κατάκτησης, εμφανίζει ισχυρή δυναμική στα νοκάουτ με 21% πιθανότητα να φτάσει έως τον τελικό της διοργάνωσης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η πρόβλεψη ότι υπάρχει 35,9%

50% πιθανότητα στο Μουντιάλ να αναδείξει ένα νέο παγκόσμιο πρωταθλητή που δείχνει και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού. Η πιο από τις αφρικανικές τώρα ομάδες, η πιο έτσι ανταγωνιστική εμφανίζεται το Μαρόκο με 1,9% πιθανότητες κατάκτησης, Σενεγάλη 1% και από τις διοργανώτερες χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 1,2%, το Μεξικό 1% και ο Καναδάς εμφανίζει πιθανότητες κάτω του 1% για να κατακτήσει τον τίτλο στην έδρα του. Αυτό πάντως το Μουντιάλ, ίσως είναι και το Μουντιάλ των μεγάλων αντίο, καθώς υπάρχουν αρκετοί θρύλοι, θρύλοι του ποδοσφαίρου που αποχαιρετούν την παγκόσμια σκηνή. Μια ολόκληρη γενιά σπουδαίων ποδοσφαιριστών, με μπροστάριδες του Λέιονελ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία της παράσταση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν θα είναι ένα ιστορικό τουρνουά, διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, καθώς υπάρχει η διεύρυνση με τις 48 ομάδες, συνδιοργάνωση από τρεις χώρες και υπόσχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο θέαμα για τα 100 σχεδόν χρόνια της ιστορίας του θεσμού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών, είναι θρύλοι, οι οποίοι όμως μάλλον είναι το τελευταίο τους Μουντιάλ. Είπαμε λοιπόν, ο Λάιονελ Μέση από την Αργεντινή, λίγο πριν κλείσει τα 39 του χρόνια, θα συμμετάσχει για το, είναι το έκτο του Μουντιάλ, το έκτο του παγκόσμιου κύπελλο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ήδη έχει κατακτήσει το 2022 και αγωνίζεται τώρα στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 πλέον, συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπά στη Σαουδική Αραβία και αν η Πορτογαλία του Μαρτίνεθ φτάσει στην κορυφή, ο Ρονάλντο θα γίνει ο γυριότερος παίκτης που θα σηκώσει το τρόπαιο. Ποια άλλη είναι σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη λέσχη των 40ριδων, είναι ο Λούκα Μόντριτς της Κροατίας. Ακονίζεται στην Ιταλική Μίλαν, είναι το 5ο του Μουντιάλ, πλησιάζει τις 200 διεθνείς συμμετοχές. Ο Μανουέλ Νόιερ από τη Γερμανία είναι 40χρονος θερματοφύλακας της Μπάγκερ Μονάχου και θα υπερασπιστεί την εστία της γερμανικής ομάδας. Ο Γκυριέρμο Οτσόα, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τα Μουντιάλ, κλήθηκε σπασμένα λόγω του τραυματισμού του βασικού τερματοφύλακα στα 40 του, προερχόμενος από την ΑΕΛ Λεμεσού στην Κύπρο, όπου έπαιξε την τελευταία, την τελευταία χρονιά και πάει για το 6ο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Έντιν Τζέκο της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης, στα 40 του κι αυτός, ο επιθετικός της Σάλκε, οδήγησε τη χώρα του στην πρόκριση μέσω των παράσταση στην Ιταλία. Οι Λατινοαμερικάνοι τώρα είναι ο Νεϊμάρ από τη Βραζιλία στα 34 του. Θα δώσει και αυτός τη μάχη του, αν και είναι ανέτοιμος σωματικά και πάντα πρόβλητος, βεβαίως ψάχνει το έκτο αστέρι με τη Βραζιλία. Ο Χάιμε Ροντρίγκης με την Κολομβία στα 35 του. Αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στη Μινεζότα United. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Σάντιο Μανέ από τη Σενεγάλη, έχουν περάσει πάνω στους Αφρικανούς, είναι στα 34 και οι δύο. Ο Μαχρέζ από την Αλγερία στα 35 του, ο Κέβιν Ντεμπρόινε του Βελγίου, ο 35χρονος playmaker, ο Βιρτζίλ Φαντάικ από την Ολλανδία στα 35 και αυτός και ο Σον Χεούγκ Μιν από την Νότια Κορέα στα 34 του, αγωνίζεται στο MLS και στη LAFC. Λοιπόν, όλοι αυτοί προφανώς είναι η τελευταία τους συμμετοχή σε Μουντιάλ και θα δούμε αν κάποιος από αυτούς καταφέρει να σηκώσει το κύπελλο. Πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χθες έκανε ανακοινώσεις ότι έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας και ενημέρωσε και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά η Τεχεράνη δίνει τη δική της εκδοχή. Υπάρχουν λοιπόν αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο και την Τεχεράνη να υποστηρίζει τις δικές προτάσεις, ότι οι δικές προτάσεις μπήκαν στο έγγραφο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για υπέροχη συμφωνία, η οποία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Το έγγραφο είναι στα τελικά του στάδια, με την οριστικοποίηση να έρχεται μέσα σε λίγες ημέρες. Τόνισε ότι βάσει της συμφωνίας το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, ποτέ και με κανένα τρόπο. Θα δούμε τώρα εάν είναι η βάση αυτή, αν δηλαδή μπορούμε είτε το Σαββατοκύριακο είτε τις επόμενες ημέρες να υπογραφεί μια συμφωνία, καθώς είναι γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομία υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου και βέβαια όλα αυτά τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι χώρες στη Μέση Ανατολή.
πριν από λίγα 24 ώρα, πριν από λίγες ώρες, το Ιράν απειλούσε ότι θα μεταβάλει σε κόλαση τη γύρω περιοχή όταν δέχτηκε τις απειλές και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, τώρα ποιος θα την υπογράψει τη συμφωνία? Θα την υπογράψει κατά πάσα πιθανότητα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο απεσταλμένος Steve Witkoff. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα γίνει αυτή η υπογραφή, πού θα καθίσουν οι δύο πλευρές για να συντάξουν το τελικό κείμενο και να υπογράψουν, αν θα γίνει σε κάποια μουσουλμανική χώρα όπως η Τουρκία ή θα γίνει τελικά στην Ευρώπη ή στο Κατάρ. Λοιπόν, χθες είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι καμία νομική ισχύ στις μονομερείς ενέργειες δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες. Αλλά ευτυχώς, είπε, ο πόλεμος περιορίζεται στα μέσα και όχι στην πραγματικότητα. Και όσο αναφορά τώρα το θέμα του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να ψηφιστεί και έχει δοθεί τέτοια έκταση από τον τουρκικό τύπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, αρνήθηκε όμως να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συνομιλιών, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα και την ανάγκη να διατηρήσει η χώρα μας ανοιχτή επικοινωνία με την Τουρκία. Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, εξαιρετικά αβέβαιες και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να μπορούμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, να έχουμε γέφυρες με τις οποίες θα προσλαμβάνουν τις κρίσεις. Και για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα και με την Τουρκία, όπως και με άλλες χώρες. Αυτά είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Υπάρχει τώρα μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αλλάξουμε αυτό το κλίμα, το κλίμα το οποίο έχει χαλάσει, είναι η αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποκλειστική ευθύνη της Άγκυρας και για τις προκλήσεις που κάνει και για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει και για την ένταση που βγάζει, κυρίως με την Κύπρο, και το είδαμε αυτό και στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά τη συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία. Μια συμφωνία απολύτως νόμιμη που ο κ. Ερντογάν την μπέρδεψε με τις προστάτητες δυνάμεις της συμφωνίας του 1960. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα προσπαθεί σιγά σιγά να το εξαφανίσει, να το διαλύσει από την διεθνή πρακτική. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι υπάρχουν αρκετές πληγές από το παρελθόν. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ανατρέχει στο 2019, αλλά χθες η υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, βρέθηκε στην Τρίπολη για να συζητήσει ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα, κυρίως τώρα που υπάρχει και ο παράγοντας της Σεύρων. Η Σεύρων έχει κερδίσει τους διαγωνισμούς και στην Ελλάδα και στη Λιβύη. Άρα είμαστε, πώς να το πω έτσι, λίγο υπό την πίεση να βρεθεί μία λύση όσον αφορά την ΑΟΣ. Και κυρίως βεβαίως με τους Λίβιους, οι οποίοι έχουν αντιφατικές απόψεις ανάλογα με τα συμφέροντα της τότε συγκυρίας. Χθες η είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος-Ενώπιο στον Αντένα, είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2007, ξεκαθαρίζοντας έτσι κάπως τον ορίζοντα, το χρονικό ορίζοντα της κάλπης, και στη συνέντευξή του μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά,
λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη, ότι τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός. Τον χαρακτήρισε μάλιστα καλό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του, καθώς υπήρξε ο ίδιος υπουργός του. Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είχε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες, ενώ πρόσθεσε ότι σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, είπε: ξέρετε κανέναν πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται και η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει και για το κάζους μπέλι και υπάρχει από το 1995. Αλλά ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τους πολιτικούς του αντιπάλους, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ενέταξε στο δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, λέγοντας ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και επιλέγουν Πρωθυπουργό. Σχολίασε τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για τις διαδοχές εσωτερικές ανακατατάξεις αλλά και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Και μάλιστα είχε και μία ατάκα η οποία νομίζω θα συζητηθεί αρκετά. Εάν σας πάρουν εσάς, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κυρίου Τσίπρα, τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα νέο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Ρωτήθηκε για τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής ή περισσότερο και από το κόμμα τους. Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο, απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διαθέτει, είπε, ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, απολύτως κατανοητό. Και αν και αυτό μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι συζητήσιμο. Δεν τον έχουν πείσει τον Πρωθυπουργό, είπε ότι έχει τις βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω, λέει, για εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά αν θα μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, και για τις άρσεις ασύλειας, αλλά και για τις αστοχίες που υπάρχουν, καθώς το πόρισμα Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι άλλαξε την εικόνα που είχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ζημιά δεν είναι 1,5 εκατομμύριο αλλά 110 με 120 χιλιάδες ευρώ. Μίλησε ακόμη για τα Τέμπη, μίλησε για την οικονομία, έκρινε ότι η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα και ότι αντιλαμβάνεται ότι πιέζεται η κοινωνία και τα νοικοκυριά. Και ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέες παρεμβάσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα, λέει, είπε, πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεση, χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά αυτό θα προσδιοριστεί σε 1 με 2 μήνες. Στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, είπε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Όλα αυτά τα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σαφές ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό, καθώς υπάρχει η μάχη του Πειραιά και η μάχη της Θεσσαλονίκης για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιας και λέγαμε για τα Τέμπη, που ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η ξυλολιάδα ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ως τον ΟΣΕ, οι σιδηρόδρομοι αποκτούν 14 νέους προσωμιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες μέσα στο 2026. Αφορούν οι συμβάσεις στην προμήθεια 6 προσωμιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών και 8 προσωμιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για τους σταθμάρχες. Οι νέοι αυτοί προσωμιωτές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού κρίσιμων καθηκόντων. Θα προσωμιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Τώρα, πολύ καλό είναι που γίνεται έστω και τώρα,
Προφανώς, προφανέστατα, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν αρκετά χρόνια, ώστε ίσως να έχει αποφευθεί και αυτή η τραγωδία που συγκλώνησε και συγκλονίζει ακόμα την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, μέσα αυτών των προσομοιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας, όσο και σε υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως η παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο, και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η ετοιμότητα της αντίδρασης και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων σε ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον. Είπαμε, αυτά θα έπρεπε να έχουν αγοραστεί, αν όχι πριν την τραγωδία, ώστε να αποφευθεί αυτό που έγινε. Τουλάχιστον αμέσως μετά θα έπρεπε να έχουν έρθει πολύ πιο γρήγορα για να αναβαθμιστεί η ικανότητα των στελεχών των σιδηροδρόμων. Τέλος πάντων, έστω και τώρα, καλό είναι αυτό και δείχνει ότι κάτι αλλάζει, έστω και τώρα, έστω και τόσο αργά. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια αισιόδοξη είδηση. Τη Δευτέρα ξεκινά το νέο ανακαινίζω. Υπάρχει επιδότηση ως 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες λοιπόν κλειστών κατοικιών θα διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος. Προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν στο 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Υπάρχουν και μπορείτε να βρείτε όλα τα κριτήρια για τις κατοικίες. Υπάρχουν επίσης αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη αυτό και η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το ύψος των επιλέξιμων δαπάνων στον προηγούμενο κύκλο ήταν μόλις 10.000 ευρώ, ενώ τώρα το ύψος χρηματοδότησης μαζί, αν έχει κάποιος δύο παιδιά, μπορεί να φτάσει, μια οικογένεια δηλαδή, μπορεί να φτάσει μέχρι και 46.000 ευρώ. Και μάλιστα τώρα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξεις δραπάνες είναι οι ηλεκτρολογικές, οι υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιο, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Και βέβαια και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση σε ταράτσια και δώματα ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα και αντλιών θερμότητας.

0: φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
1: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα κύριε Χατζη Μιχάλη.
2: Καλημέρα. Ακόμα δεν είμαι στις εφημερίδες.
1: Όχι, δεν έχω πει στις εφημερίδες, θα τις πω τώρα. Ο Τραμπ πάντως δεν θα πάει στον πρώτο αγώνα που θα γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
2: Μετά το χουνέρι που έφαγε στον αγώνα που είχε πάει και γιουχαρίστηκε.
1: Στο Super Bowl.
2: Στο τελευταίο, πριν από δύο μέρες που πήγε και γιουχαρίστηκε την ώρα του εθνικού ύμνου.
1: Μάλιστα.
2: Στο μπάσκετ νομίζω.
1: Ναι, ναι. Θα πάει ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αποστολής. Και πρέπει να σου πω βεβαίως ότι ο Τραμπ έχει ανεβάσει το ρεκόρ όσον αφορά τους γιατρούς των οποίων τον εξετάζουν. Ξεκίνησε με τον George Bush με 5 ειδικούς γιατρούς. Μετά ο γιος του πήγε στους 12 ειδικούς γιατρούς. Και ο Τραμπ ανέβασε τον πύχη, τους έθεσε 22.
2: Παιδί μου, το έχει πει σε ρέντι αυτό το πράγμα. Ότι αυτός του αρέσει να πηγαίνει στους γιατρούς για να δείχνει μετά τις εξετάσεις του στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, πήγα και έκανε εξετάσεις και είναι καλές. Πρέπει να έχει αποθυμένα μεγάλα.
1: Ξέρεις όμως ότι πλησιάζει τα 80 του χρόνια, είναι μαζί με τον Τζο Μπάιντεν οι πιο μεγάλοι πρόεδροι που έχουν περάσει ηλικιακά.
2: Αυτός είναι ο πιο υπναλέος πάντως, γιατί χθες πάλι τον πήρε ο ύπνος. Είχε κόσμο στο Λευκό Οίκο και μιλούσε.
1: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, η κουλτούρα των Αζτέκων δεν θα μπορούσε να λείπει την τελετή έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Η ίδια σύνδεση και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολυδομίας, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, πώς η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ, τι περιμένει η Τεχεράνη. Πάμε στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, πολυδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, δύο αποχωρήσεις του τελευταίου 48ωρου και μια αναφορά στην δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη, το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρηση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική, Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 ετών, είναι η πρόοδος του κ. Ανδρουλάκη, αν γίνει κυβέρνηση. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το ματς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειση η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του. Μειώνει το δημοτικό φόρο των ακινήτων, τη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξη στο Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Άνοδος των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες, πώς αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο. Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίος του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη σκανδαλώδη δράση της. Και υποκλοπές ασυλίας στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος, εφημερίδα των συντακτών. Η 11η του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάδας. Σε ποιους αποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. Λοιπόν, και εδώ βεβαίως έχει φωτογραφίες με την Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, Κώστας Γαβρόλου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος θα είναι ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Κώστας Τούμπουρος, η Γιάννα Πεπέ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Νίκος Μαρατζίδης, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Άννα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Είναι τη νέα ομάδα που βγάζει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στην κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Ανήλικη ντίλερ κόκας στη VIP γειτονία στο Βόρειο Προαστίων, παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ρίζος Πάστης, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους διευθέτησης, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργασίμου χρόνου. Ναυτεμπορική, γκάζι φρένο, εισηγμένες λόγω πολέμου, Πρώτο τρίμηνο πηγή κλειάδι φουλάρουν κερδοφορία και βλέπουν διαρροές. Ακίνητα, αποσύρθηκε ο έμφυα της περιφέρειας, μένει ο δημοτικός, η ΟΒΕ εφιάλτη στο δημογραφικό για 12 περιφέρειες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δεν είχαμε χθες μόνο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είχαμε και την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα πανστρατιάς και ενότητας. Αναφέρθηκε στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και στις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και να το είχα δεν θα το έλεγα σίγουρα στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται παστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα. Δεν θεωρώ κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη. Γενικά η λέξη παράταξη έπαιξε πάρα πολύ χθες. Παρακολούθησε και μια συνέντευξη του Άδων Γεωργιάδη και ο ίδιος μιλούσε συνεχώς για την παράταξη, για την ευθύνη που υπάρχει απέναντι στην παράταξη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα πιέσουν έτσι από την κυβέρνηση όσο μπορούν τον Αντώνη Σαμαρά, όσο ό,τι αφορά το κόμμα, συναισθηματικά, πολιτικά. Και βέβαια είναι λογικό, καθώς μπήκαμε στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο και με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την αξιοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, όπως και ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα θα είναι πιο συχνές οι εμφανίσεις, οι πολιτικές εμφανίσεις των επικεφαλής του κόμματος. Χθες είχαμε και με ανακοίνωση κάποιων ονομάτων από τη Νέα Δημοκρατία για τα ψηφοδέλτιά της. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, θα είναι υπεύθυνος, θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Νίκος Παπαγιάννου, στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, στην πρώτη Αθηνών. Άλλα πρόσωπα είναι ο Γιώργος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας στην Κορινθία. Στην Κορινθία θα είναι και ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Θα είναι και άλλα πρόσωπα, όπως η κυρία Αργυρό Τραγάκη στην Β' Πειραιώς, κόρη του νυν βουλευτή του κυρίου Τραγάκη. Ακούγονται όμως και στην ίδια περιφέρεια και το τέος πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ των αστυνομικών, ο Γρηγόρης Γερακαράκος, και ο γνωστός φωτογράφος ο Δημήτρης Σκουλός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά θα τα ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον, καθώς θέλει να πιέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να αρχίσουν να ανακοινώνουν υποψηφίους. Φαίνεται πάντως ότι σε αυτό αντιδρούν και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λένε ότι έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια να τα ανακοινώσουν. Πάντως και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση υπάρχει η μάχη του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παίρνει σάρκα και οστά το πολιτικό της εγχείρημα. Εξασφάλισε τα γραφεία της στην Οδό Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα θα είναι σε συζήτηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Ελπίδα για τη δικαιοσύνη είναι η εκδήλωση. Και την Κυριακή θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα υπάρξει όμως και παρουσία της τις επόμενες ημέρες, τόσο στον Πειραιά, όσο και τη Δευτέρα θα είναι ο κύριος Τσίπρας στον Πειραιά, στη Β' Πειραιά. Και αντιλαμβάνομαστε ότι χθες ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι η Α και Β' Θεσσαλονίκης και η Α και Β' Πειραιά είναι κομβικοί παράγοντες στην προσπάθεια που κάνουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις αρχικά και μετέπειτα στις κάλπες, στις εκλογικές κάλπες. Πλησιάζουμε όμως στο τέλος και αυτής της εκπομπής, αυτής της εβδομάδας. Πάμε για ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο με καλύτερο καιρό από ό,τι σήμερα, με πολλά μάτς, μια ποδοσφαιρική πανδεσία στο Μουντιάλ και έχουμε βεβαίως και τον τελικό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, καθώς γίνεται στο ΣΕΦ, θα κριθεί εκεί όλη η σεζόν τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, προσοχή στους δρόμους, καθώς σε πολλά σημεία θα υπάρχουν έντονες βροχές και καταιγίδες. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. Εικασίες στα περί συμφωνίας, δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα δύο ιρανικά ντρόουνς που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ντρόουν στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, Αυτοβάζ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιάτλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόνς στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρα. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζεις επάνωδες να το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αιθρό καιρό. Η άνεμη θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό, Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο. Για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες, φαντάζομαι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22 παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την Κο, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας μας στέλνει, φαντάζομαι, ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12η Ιουνίου του 2026 ή όπως κάθε 12η Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Νούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και ο

Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρι η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκορ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας, γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρομπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Pop δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό. Επειδή βλέπετε στις συσκευασίες pop, φέτα pop, γραβιέρα, ξέρω εγώ, pop, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Blind to the gemstone, alone. Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλει να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένατε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Ιδέως. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία.

0: ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος, το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Το έχεις διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν διαβάζει ξανά ημερολόγια.
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος λέει και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί το 1909. Καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα. Του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Gregory Peck και κάποιοι άλλοι. Ο Cary Grant και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λένε. Αυτά.
1: Εσύ. Ναι. Πολύ όμορφοι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά.
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα.
0: Για μπάλα
1: λέω. Για μπάλα, ας τη Σακύρα.
0: Ξέρεις τι, βλέπω.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσου Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του My Health App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής My Health σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμού στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, τη στήριξη ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας.

0: Και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι. Είναι η ανοιχτή γραμμή και σήμερα μαζί σας, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, ζωντανά εδώ στην Air Tripoli στους 101,5 στα FM και όχι μόνο εκεί. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Να σας πούμε ότι θα δούμε κάποια θέματα όπως έχουν έτσι τις τελευταίες στιγμές αυτά προκύψει. Είχαμε μία ανακάλυψη, εξάρθρωση φυτείας δενδρυλίων άνω των 6.000 δενδρυλίων κάναβης σε θερμοκήπιο στην περιοχή της Κορινθίας. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και έπειτα σήμερα σιγά σιγά ξεκινά η επιχείρηση επιστροφής του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άριος και στην βάση του, να τοποθετηθεί εκεί το άγαλμα και τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιήσει κάποιες εκδηλώσεις. Ο Δήμος Τρίπολης, όπως τονίζει, έγινε συντήρηση και διάσωση του Ανδριάντα και θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις κορυφώνοντας στις 19 του μήνα, 18 και 19 του μήνα. Ο καιρός θα μας τα χαλάσει εκ νέου το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον έτσι διαβάζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξέχωρα και πέρα που κάθε μεσημέρι και απόγευμα συννεφιάζει στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης και υπάρχει απειλή βροχόπτωσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια σήμερα έχουμε και την ορκομοσία της κυρίας Σούκουλη, βουλευτίνα της Κορυδίας, στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Θα πάρει τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει παραιτηθεί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, και όχι μόνο αυτός, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ευθύμης Μπακογιάννης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γιώργος Διδασκάλου. Μιας και είμαστε έτσι στην Αργολίδα, στις 29 του μήνα έχουμε τα εγγένεια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. ...27-10-22-48-57 το τηλέφωνο μας, 9 και 4 η ώρα, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Ακούμε το πρώτο τραγουδάκι για την εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Jazz. Στο πλαίσιο της περιοδίας του κυρίου Πτωχού στην Αρκαδία χθες, για τα έργα και όλα αυτά βρέθηκε και αυτός στη συνέντευξη τύπου στο Λεωνίδιο, και όχι μόνο αυτός. Και βέβαια έτσι θα σταθούμε λίγο στον κύριο Σωτήρη Μπόλη, όπου όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο άνθρωπος που στην κυριολεξία όχι μόνο το πίστεψε, το αίσθησε, αλλά και το καθιέρωσε. Το φεστιβάλ ήταν και αυτός χθες στο πάνελ των ομιλητών, έκανε και έτσι τον απολογισμό, γιατί δεν συνεχίζει πλέον από αυτή την θέση. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Μπόλης, έτσι να κλείσουμε, να μας πει πώς όλο αυτό δομήθηκε. Δεν είναι απλά πράγματα όλα αυτά, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνονται ταυτόχρονα. Φυσικά χρειάζονται και χρήματα και ενισχύσεις οικονομικές. Ο κύριος Μπόλης λοιπόν είναι μαζί μας και μας λέει για αυτό το κλείσιμο της σελίδας, ή αν θέλετε αυτήν την αλλαγή της σελίδας. Δεν ξέρω τι είπε χθες στον απολογισμό του, εάν ήταν δηλαδή ένας λόγος έτσι συναισθηματικά φορτισμένος ή κάτι άλλο. Κύριε Μπόλη, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για όλο αυτό το οποίο κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, εσείς και οι συνεργάτες σας. Δεν ξέρω τι είπατε χθες στην συνέντευξη τύπου.
1: Ναι. Χθες ήταν η παράδοση της Κυτάλης και το άνοιγμα της νέας σελίδας στο φεστιβάλ. Ουσιαστικά από πέρυσι ήταν που ανακοίνωσα ότι δεν θα συνεχίσω πλέον, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους διαδόχους, αν θέλετε, οι οποίοι τελικά είναι μια ομάδα τριών συνεργατών που έχουμε πολλά χρόνια δουλέψει μαζί. Άρα ξέρουν τι να κάνουν, ξέρουν πώς στείνεται, δημιουργείται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν συγκινησιακά φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ήταν ένας απολογισμός κυρίως για να ήθελα να δείξω ότι όπως είπατε δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι, διότι δεν πρόκειται για ένα φεστιβάλ που απλά φέρνει κάποιους καλλιτέχνες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και τελειώνει. Αλλά πρόκειται για μια πολύ βαθύτερη προσπάθεια που γίνεται όλο τον χρόνο, που προσεγγίζεται κάθε χρόνο μια διαφορετική θεματική και αναπτύσσεται έτσι ώστε να ξέρουμε γιατί μιλάμε φέτος. Κάθε χρόνο είναι ουσιαστικά ένα καινούριο φεστιβάλ που γίνεται στον ίδιο τόπο. Η λογική ήταν το πώς θα καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτόν τον τρόπο και να τον παρούμε και εμείς ως διοργανωτές, διότι έχει τόσες χάρες, τόσες ιδιότητες που μπορούν να φέρνουν ανθρώπους, και μάλιστα επαναλαμβανόμενες φορές. Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του φεστιβάλ έρχονται κάθε χρόνο. Και ο λόγος είναι ότι αφενός ο τόπος είναι εξαιρετικός, αφετέρου η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το φεστιβάλ ώστε να αναδεικνύει πολλά σημεία τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεται εύκολα ένας απλός επισκέπτης που περνά από το Λεωνίδιο, έχουν να κάνουν με την τοπική παράδοση, την ιστορία, τις τακόνικες ιδιότητες του τόπου, τον χορό, τη διάλεκτο, την υφαντική και όλα αυτά. Όχι με ματιά φολκλωρική να κάνουμε μια έκθεση χαλιών, ας πούμε, αλλά με μια σύγχρονη ματιά να δώσουμε όλο αυτό το υλικό που μπορούμε να συλλέξουμε, να βρούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σε νέους ανθρώπους, σε καλλιτέχνες, ώστε να δημιουργήσουν έργα, μουσικές, καινούργιες καταστάσεις, και μάλιστα όλα αυτά να τα τοποθετούμε σε ιδιαίτερα σημεία, σε πυργόσπιτα, αρχοντικά, σε γωνιές του Λεωνιδίου, να δημιουργήσουμε μια ανάγκη εξερεύνησης τον επισκέπτη, να το ζήσει, να είναι βιωματική η εμπειρία και να φύγει έχοντας μάθει πράγματα. Και ανάλογα να έχει χαρεί, να έχει χορέψει, να έχει δοκιμάσει φαγητά και τοπικές γεύσεις, να έχει προβληματιστεί για τον τόπο και για όλα αυτά που έγινε, να έχει μάθει για την ιστορία. Αυτή ήταν η λογική και νομίζω ότι το καταφέραμε αρκετά καλά. Αυτό που, όπως ονομάζεται στη θεωρία, hallmark event, δηλαδή γεγονότα που έναν τόπο τον χαρακτηρίζουν κατά κάποιον τρόπο, έγινε ο στόχος μου κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα 2-3 χρόνια. Δηλαδή το να μην χρειάζεται δίπλα στη λέξη Μελιτζάς να βάζουμε και τη λέξη Λεωνιδίου για να καταλάβουμε τι είναι.

0: ξέρουμε ότι η Μελιτζάζ είναι ένα και είναι στο Λεωνίδιο, δεδομένα. Να καταφέρει να είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της ανάδειξης της περιοχής, να είναι ταυτόχρονα και πολιτιστικό και αναπτυξιακό και τουριστικό γεγονός. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά και μάλιστα με βάση και την αντιμετώπιση του από, για παράδειγμα, μεταπτυχιακούς φοιτητές που κάνουν μελέτες και εργασίες πάνω σε αυτό ή παρουσιάσεις σε συνέδρια ή βραβεύσεις κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ξεφεύγει από τις κλασικές μορφές φεστιβάλ και δημιουργεί κάτι εναλλακτικό και ενδιαφέρον.
1: Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να τα είχατε ως στόχο στο μυαλό σας και δεν έγιναν, καθυστέρησαν ή έγιναν μισά ή διαφοροποιήθηκαν στην πορεία. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που τώρα με το πέρασμα των χρόνων και της εμπειρίας θα μπορούσαν να είχαν εμπλουτίσει το Μελιτζάζ, ή αυτό είναι μια ανθρώπινη έτσι διαδικασία ζωντανή όπου αυτό προκύπτει κάθε λεπτό μέσα από αυτή την ενασχόληση. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που έχουν μείνει στα χαρτιά, στο μυαλό, στη σκέψη, ή έγιναν μισά ή έγιναν με κάποιες ελλείψεις ή ακόμα υπήρξαν και λάθη.
0: Ναι, όλα αυτά που είπατε μαζί συμβαίνουν. Δηλαδή, καταρχάς είναι μια ζωντανή διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι έρχεται μια επιφύτηση ότι φέτος θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και θα ψάξουμε να βρούμε πράγματα. Συζητώντας με ανθρώπους, τριγυρίζοντας τον τόπο, ψάχνοντας αρχεία και διάφορα στοιχεία, έρχεται κάποια ιδέα η οποία πρέπει να εξεταστεί αν στέκει και στη συνέχεια να διερευνηθεί το τι μπορεί να γίνει με αυτήν. Και ιδέα δεν σημαίνει φέτος θα ασχοληθούμε με την Τσακώνικη Μελιτζάνα και του χρόνου με τα Ιφαντά. Την τελευταία χρονιά, ας πούμε, πέρυσι, που ασχοληθήκαμε με την Τσουπελού, με την γυναίκα της Τσακωνιάς και τη φορεσιά της κλπ. Ο στόχος ήταν να δείξουμε και το χθες αλλά και το σήμερα. Και καταλήξαμε στη σύγχρονη μόδα με σχέδια, με φορέματα που βασίζονται σε παλιά τσακώνικα σχέδια από Ιφαντά. Δηλαδή, πρέπει να περάσουμε από το χθες να μάθουμε στο σήμερα που δημιουργούμε κάτι με βάση το χθες. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος που δημιουργείται μια καινούργια παράδοση, αν θέλετε. Ήδη το Μελιτζάζ των 13 και φέτος 14 ετών είναι μια καινούργια παράδοση. Η επόμενη γενιά θα λέει εγώ ήμουν στο πρώτο ή στο δεύτερο Μελιτζάζ, για παράδειγμα. Για να μπορεί να το λέει και να το χαίρεται, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, να ψαχτούν πάρα πολλά για να φτάσει στο να παρουσιάσει κάτι. Εκεί λοιπόν προφανώς πιθαν να υπήρχαν ιδέες αναξιοποιητές ή κάποιες που δεν μπορούσαν να γίνουν για τεχνικούς λόγους ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς και υπήρχαν λάθη όπως γίνεται παντού. Προφανώς υπήρχαν και ελλείψεις που θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, αλλά πιθανόν αυτό να μην φάνηκε στον τελικό επισκέπτη, διότι ούτως ή άλλως δεν ήξερε τι θα περίμενε. Αυτό που έπαιρνε ήταν πολύ καλό. Ήταν σε εμάς δηλαδή η ιδέα του ότι θα μπορούσε να είχε γίνει και εκείνο. Οπότε σε εμάς, σε μένα τουλάχιστον, φαίνεται ότι ναι, μπορεί να υπήρχαν ελλείψεις, διότι εδώ χάθηκε μια ευκαιρία να γίνει κάτι ακόμα. Στον επισκέπτη δεν φάνηκε αυτό. Αλλά τελικά, κατά κάποιον τρόπο, μπορεί και να εκπαιδεύσαμε τον επισκέπτη να περιμένει αρκετά πράγματα από αυτό το φεστιβάλ. Οπότε υπάρχει μέλλον, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Ο τόπος προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Θεματικές, να το πω έτσι μεταφορικά, στο σιρτάρι έχω αρκετές ακόμα. Δηλαδή τι θα μπορούσε να ασχοληθεί την μεθεπόμενη χρονιά, οι οποίες όμως δεν είναι τελικά κάτι δύσκολο, γιατί για μένα και για εμάς που έχουμε ασχοληθεί έχουμε βρει τόσα πολλά πράγματα που κατά κάποιο τρόπο πρέπει και να επιλέξουμε ένα από αυτά για να δώσουμε βάρος, να βρούμε τους κατάλληλους συνεργάτες, ανθρώπους, καλλιτέχνες, άλλους φορείς που έρχονται και συνεργαζόμαστε κάθε χρονιά. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία.
1: Στην κυρία Καντάνη και στα άλλα παιδιά εκεί της ομάδας, τι έχετε πει, τι τους λέτε για το μέλλον, για όλο αυτό το πράγμα το οποίο αναλαμβάνουν και αν μη τι άλλο είναι στα βαθιά νερά?
0: Η αλήθεια είναι τίποτα. Διότι με την κυρία Μουτάφη έχουμε συνεργαστεί σε 5 φεστιβάλ στο Λεωνίδιο και σε άλλα 6 φεστιβάλ σε άλλες περιοχές. Με την κυρία Καντάνη σε 3, με τον κύριο Χρυσανθόπουλο σε πολλές άλλες δράσεις. Δεν χρειάζεται να τους πω κάτι. Έχουμε δουλέψει μαζί, έχουν δουλέψει, έχουν στήσει φεστιβάλ στο Λεωνίδιο και αλλού, οπότε ξέρουν. Μάλιστα. Δεν είναι ότι θα τους δώσω οδηγίες. Προφανώς, επίσης, προφανώς δεν ήθελα να πω πράγματα πρέπει να κάνετε αυτό ή το άλλο, διότι πρέπει να εκφράσουν αυτό που θέλουν να δώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Νέοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει θέμα επιβολής κάποιες άποψης. Είναι αρκετά ικανοί όλοι, εξαιρετικοί συνεργάτες, οπότε και φέτος θα είναι πάρα
1: βάλτε
0: πολύ.
1: Βάλτε μόνο σας, πριν κλείσουμε και σας ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συνεργασία, όλα αυτά τα χρόνια, βάλτε μόνο σας έναν τίτλο για αυτή την πορεία και αυτό το ταξίδι.
0: Για μένα
1: το δικό
0: ήταν,
1: σας.
0: Ναι, αλλαγή ζωής θα το έλεγα στα γρήγορα, διότι να σας πω και το εξής, το βασικό μου υπόβαθρο είναι πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή το εγκατέλειψα για να ασχοληθώ με θέματα πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής ανάδειξης και στο Λεωνίδιο βρήκα αυτό ακριβώς που μου έδινε την άνεση να το δοκιμάσω και να το μάθω και να το πετύχω. Οπότε για μένα ήταν αλλαγή ζωής στο Λεωνίδιο και μάλιστα είναι πλέον πρότυπο προς μελέτη. Ήδη έχω ξεκινήσει μια διδακτορική διατριβή πάνω σε θέματα σύγχρονου πολιτισμού και φεστιβάλ και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οπότε είναι το πεδίο που μελετώ πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ήταν πολύ σημαντικό.
1: Να έχετε υγεία, εμπνεύσεις, να μείνετε στο χώρο γενικώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: τα
0: πολύ.
1: Οποία προσφέρατε, όχι μόνο βάλατε λιθαράκι στην κυριολεξία, δημιουργήσατε απαιτήσεις, ο πήγης είναι πολύ ψηλά. Θα είστε πάντα εκεί δίπλα και στα νέα παιδιά να τα στηρίζετε και να τα συμβουλεύετε, έτσι να είστε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπόλη.
0: Εγώ
1: για
0: σας
1: όλα αυτά τα οποία κάνατε εσείς οι συνεργάτες σας, για τη συνεργασία που είχαμε, για τις συνεντεύξεις, για όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο εκεί της Τσακωνιάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς επανατοποθέτησης του Ανδριάντα του Θεοδωρου Κολοκοτρώνη στη βάση του στην πλατεία Άρρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης. Θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

0: Μαζί εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Ελληνική Γραμμή, δεύτερο μέρος, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Από τα βασικά έτσι γεγονότα της ιδιοσιογραφίας είναι το θέμα που έχει να κάνει με την ευλογιά των εγωπροβάτων σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας ή αρκαδία. Υπήρξε ένα αίτημα της περιφέρειας προς την πολιτική προστασία. Γιατί έγινε αυτό το αίτημα? Για να κηρυχθεί για 6 μήνες η κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, για να μπορέσει πιο γρήγορα, άμεσα, χωρίς γραφειοκρατία, η περιφέρεια και αρμόδιες διευθύνσεις κτηνιατρικής να πάρουν κάποια μέτρα και στους γιατρούς και στην επιτήρηση και στις ζώνες πάνω σε αυτό που έχει προκύψει με τα κρούσματα, τα 4 στην Αρκαδία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψουν και νέα, γιατί όταν έχουμε κρούσμα έχουμε και θανατώσεις ζώων, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα με τις ζωοτροφές κλπ. Λοιπόν, το δεύτερο γεγονός είναι το συνέδριο φαρμακοποιών Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο στην Τρίπολη. Επίσης να κρατήσουμε και βέβαια την χθεσινή περιοδία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πτωχού στην Αρκαδία σε διάφορες περιοχές. Δόθηκε και συνέντευξη τύπου στην Τρίπολη, πάνω από 50 έργα, είπε ο κ. Πτωχός, είναι για την Αρκαδία, 105 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δράσεις, πρωτοβουλίες και μέσα από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Τρίπολης και την Όχι Μεγαλόπολης, δράσεις από τον Πυλώνα 3, από το ΣΔΑΜ κλπ. Σε ερώτηση της Ερτρίπολης, πόσα έργα έχουν ολοκληρωθεί, πόσα συνεργεία εργολάβων είναι τώρα σε έργα? Ο κ. Στοχός είπε ότι έχουν παραδοθεί 4 έργα, τώρα εξελίσσονται 23 έργα, είμαστε σε διαγωνισμό σε 2 έργα, ενώ είμαστε σε φάση ορίμανση κλπ. Σε 18 έργα. Είναι συνολικά έτσι 90 έργα, είπε ο κ. Στοχός στην ερώτηση της ΕΡ Τρίπολης. Συνέντευξη τύπου του κ. Πτωχού για τα έργα. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε.
1: Μια πρωτοβουλία που βασικό στόχο και βασική επιδίωξη είχε την ενημέρωση των συμπολιτών μας, όπως και θεσμικών φορέων, για πρωτοβουλίες, δράσεις, έργα, τα οποία έχει πάρει και υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλες μας τις περιφερειακές ενότητες. Μια πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο, πέρα από την ενημέρωση, τη συζήτηση, τη διαβούλευση, την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, ιδεών, όπως είπα προηγουμένως, με συμπολίτες και με θεσμικούς φορείς. Μετά από περίπου 40 μέρες που κάνουμε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη, αφού είχε εξαιρετική συμμετοχή και εξαιρετική ανταπόκριση, και νομίζω ότι πέτυχε στο ακέραιο του στόχου στους οποίους αρχικά είχαμε θέσει. Αρκαδία λοιπόν και Τρίπολη, να πω 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία για την δράση μας σε αυτή την περιφερειακή ενότητα, στην οποία υλοποιούμε περισσότερα από 50 έργα αυτή τη στιγμή, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα 105 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς μέσα σε αυτά να συμπεριλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της περιοχής της Τρίπολης και της οργανωμένης χωρικής επένδυσης περιοχής της Μεγαλόπολης. Όπως επίσης, μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό και σε αυτά τα έργα δεν περιλαμβάνονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουμε ενεργοποιήσει μέσω του Πυλώνα 3, μιας εξαιρετικής πρωτοβουλίας που ενεργοποιήσαμε για πρώτη φορά για την περιοχή μας, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλες τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος αυτού, αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, μια ξεχωριστή διεκδίκηση, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου οργάνωσε, σχεδίασε, διεκδίκησε και κατάφερε να εγκριθεί. Μάλιστα, εχθές είχαμε και την επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ΣΥΝΕΑ, για το ποσοστό της δικής του συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας αγγίζουν όλους τους τομείς της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, όλους τους τομείς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο, αν θέλετε, καθημερινής διάδρασης, καθημερινής συζήτησης, καθημερινής διεκδίκησης, όπως επίσης και τομείς και πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες δίνουν έναν ξεχωριστό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Πολύ ενδεικτικά θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους από αυτούς, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Έχουμε κάνει ήδη αρκετές παρεμβάσεις από προγράμματα τα οποία μέσα από έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το δικό μας ΕΠΑ. Έχουμε αντίστοιχα πρωτοβουλίες και αντίστοιχες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, όπως επίσης και πρωτοβουλίες οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθούν μέσα σε επόμενες μέρες. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες υλοποιείται και τώρα στον άξονα Τρίπολη-Αλονίστιν. Επίσης, πολύ σπουδαία είναι η ένταξη του πρώτου τμήματος, της πρώτης φάσης του έργου της παράκαμψης του Άστρους και αναφέρομαι κυρίως στην υλοποίηση των απαραίτητων απαλωτριώσεων προκειμένου να μπορέσει το έργο να ενταχθεί, να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, ένας άλλος τομέας στον οποίο αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα είναι οι δράσεις στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και εδώ στην Αρκαδία, σε όλους τους Δήμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία κέντρων κοινότητας σε όλους τους Δήμους, ακόμα και σε αυτούς που δεν είχαν, η ενίσχυση κοινωνικών δομών, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ευάλωτες ομάδες όπως ψυχικής υγείας με 1 εκατομμύριο εδώ στο Δήμο Τρίπολης, όπως επίσης και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες που γίνονται σε άλλους Δήμους, όπως για παράδειγμα η ολοκλήρωση του γυροκομείου στη Μεγαλόπολη και των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, πολύ πλούσιο είναι οι δράσεις και τα έργα τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας. Θυμίζω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλέον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεργατικού Νοσοκομείου, όπως επίσης και εκεί υλοποιεί την μελέτη για την επέκταση και την δημιουργία της νέας πτέρυγας έπειτα από πρόταση και συζήτηση που έγινε προς το αρμόδιο Υπουργείο και στο αρμόδιο χρηματοδοτικό διαχειριστική αρχή του αρμόδιου χρηματοδοτικού εργαλείου. Επίσης, πάρα πολλές είναι οι δράσεις οι οποίες έχουν γίνει σε τομείς όπως είναι ο πολιτισμός. Με σπουδαιότερο την πρόσκληση την οποία πρόσφατα έχουμε βγάλει για την ένταξη στο εθνικό μας, στο Εθνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα του νέου αρχαιολογικού μουσείου, μάλλον του εξυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου του Άστρους. Επίσης υπάρχουν και άλλες δράσεις όπως είναι η αναβάθμιση του θεάτρου της Μεγαλόπολης, όπως είναι η Μονή Καλτεζών και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει. Στην παιδεία επίσης υπάρχει ένα πλούσιο μπουκέτο δράσεων με ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων σε όλους τους Δήμους, όπως επίσης και ο νέος παιδικός σταθμός εδώ στον Δήμο Τρίπολης. Στις αθλητικές υποδομές επίσης υλοποιούμε ένα πλούσιο μπουκέτο δράσεων με έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, όπως αυτό της Δημητσάνας, όπως την Μεστάνη, όπως την Μελεγού. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι συζητάμε πολύ έντονα να εντάξουμε πάλι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, όπως επίσης συζητούμε και για την ένταξη ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου, προπονητηρίου, εδώ στην Τρίπολη. Κάτι το οποίο θα ανακοινώσουμε σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, πιστεύω, πολύ, πολύ σύντομα. Στο περιβάλλον, επίσης, η δράση είναι πολύ σπουδαία και κυρίως με έργα τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχής μας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σε διαγωνιστική διαδικασία το αντιπλημμυρικό έργο στο Ζευγολατιό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλέγμα δράσεων για καθορισμούς και ενίσχυση ρεμάτων και ποταμών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και πολύ έντονα εδώ στην Αρκαδία, όπως επίσης υπάρχουν και αρκετές δράσεις για την ενίσχυση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όπως είναι η αποκατάσταση της Χαδά πλατώματος στην Τρίπολη και αντίστοιχα κάνουμε και μια στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Θα ήθελα, πέρα από αυτές τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τα έργα στα οποία αναφέρθηκα, να σημειώσω και ορισμένες οριζόντιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν γίνει, αγκαλιάζουν το σύνολο της Πελοποννήσου, βοηθάνε στην ενίσχυση της περιφερειακής μας συνείδησης, όπως επίσης βοηθούν πάρα πολύ στην ανάπτυξη συνεργειών οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τον αναπτυξιακό μας χαρακτήρα. Τέτοιες είναι η συνολική στρατηγική η οποία πλέον υλοποιείται για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ανάπτυξη ιδιαίτερων τουριστικών προϊόντων όπως είναι τα μονοπάτια Πελοποννήσου, μια πρωτοβουλία η οποία έχει τύχει πολύ μεγάλης προβολής και η οποία ολοκληρώνεται πάρα πολύ σύντομα. Αντίστοιχη οριζόντια πρωτοβουλία είναι η ολοκλήρωση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Η δημιουργία ενός υποβάθρου, το πάνω στο οποίο μπορεί κάποιος να δει τι μπορεί να κάνει, σε ποιο σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ήταν προαπαιτούμενο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει ή να δραστηριοποιηθεί στην περιφερειά μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πολύ σημαντικά είναι και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που υλοποιούνται από δήμους, περιφέρεια και κυβέρνηση, όπως επίσης και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, και αναφέρομαι κυρίως σε αυτό της Μεγαλόπολης, προκειμένου να μπορεί να διευκολυνθεί όλη η επενδυτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκεί τον τελευταίο καιρό. Νομίζω θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ στις φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιφέρειά μας, σε όλες μας τις περιφερειακές ενότητες και ιδιαίτερα εδώ στην Αρκαδία και στο Δήμο Γορτινίας τον τελευταίο καιρό. Οι φυσικές καταστροφές έχουν πλήξει αρκετές υποδομές, έχουν πλήξει αρκετές δραστηριότητες, στις καθημερινές δραστηριότητες, όπως επίσης και πάρα πολλούς παραγωγικούς τομείς για όλους τους συμπολίτες μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα σε όλους τους πληγέντες. Έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε, κυρίως με ίδιους πόρους. Και από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε και την έγκριση του προγράμματος που έχουμε απαιτηθεί για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που έχουν γίνει σε αυτές τις περιοχές, με έμφαση, ξαναλέω, το Δήμο Γορτινίας. Μια και αναφέρομαι σε αυτές, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, όπως αποκατάσταση σε οδικό δίκτυο, κυρίως στα Λαγκάδια και στο Λιβαδάκι, η προσπάθειά μας θα είναι να βρούμε και κάποιες πιο μόνιμες, αν θέλετε, λύσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, όπως είναι μια εναλλακτική παράκαμψη των Λαγκαδίων, την οποία ήδη μελετάμε και θα προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε άμεσα.
0: Αυτά λοιπόν, μια εναλλακτική όσον αφορά την παράκαμψη εκεί στα Λαγκάδια, όχι που μελετάτε τώρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, να τονίσω εδώ ότι πάντα πάγιο αίτημα της περιοχής είναι να γίνει κανονικά η παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ο κ. Πτωχός, που είχε και μια σύσκεψη με τους δημάρχους μετά από λίγο στο γραφείο του για όλα αυτά τα έργα, και ακολούθησε την περιοδία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να προχωρήσουν, και μιλάμε για τα λιμάνια, μιλάμε για το καταδυτικό πάρκο του Τυρού κλπ. Αυτά ο κύριος Πτωχός, όπου υπέγραψε και μια προγραμματική σύμβαση με τον κύριο Τζούμι, τον Δήμαρχο Τρίπολης, λίγο μετά, για ένα έργο οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που έχει εξασφαλίσει 45 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα οδικής ασφάλειας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στο Δήμο Τρίπολης, περιφερειακά, σε κάποια χωριά θα γίνουν τέτοια έργα. Υπογράφει μια προγραμματική σύμβαση. Ακούμε τι είπε ο κύριος Πτωχός για αυτή την προγραμματική σύμβαση.
1: Αφορά την βελτίωση δρόμων οδικής ασφάλειας, οι οποίοι βρίσκονται στα όρια του Δήμου Τρίπολης και θα υλοποιηθούν από την περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, του πολύ φιλόδοξου προγράμματος βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αφορά συγκεκριμένα τμήματα του Δήμου Τρίπολης και αποτελεί την πρώτη φάση από ένα έργο δύο φάσεων. Θα βελτιώσουμε και άλλα σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα, να βελτιώσουμε την ασφάλεια, να βελτιώσουμε την εμπειρία, αν θέλετε, κατοίκων, επισκεπτών, συμπολιτών μας.
0: Αυτά από τον κύριο Πτωχό, ακούμε και τον κύριο Τζούμι, πριν πέσουν οι υπογραφές. Προγραμματική σύμβαση είναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, μέχρι να πάμε στο διαγωνισμό για τον ανάδοχο. Ακούμε και τον κύριο Τζούμι.
2: Έχουμε μια συνεργασία αναπτύξει που σε όλα τα επίπεδα είναι άριστη και υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και κυρίως υπάρχει κατανόηση από την περιφέρεια των αναγκών που έχει ο Δήμος και προσπαθούμε μέσα από διάφορα προγράμματα και διάφορες προσκλήσεις που ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης όπως το ΒΑ και άλλα να βελτιώσουμε τις υποδομές του Δήμου Τρίπολης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, έχουμε συζητήσει για κάποιες άλλες υποδομές. Όταν θα είναι η ώρα θα τις ανακοινώσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε για μια προγραμματική σύμβαση που αφορά έργο οδικής ασφάλειας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι και οι πολίτες που μας βλέπουν ότι έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης και των χωριών μας. Οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν από την πολιτεία για ασφαλτοστρώσεις, να το πω έτσι γενικά, και για έργο οδικής ασφάλειας δεν είναι πάρα πολλές. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, οπότε η βοήθεια που παίρνουμε αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια και με αυτή την προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε σήμερα και με την επόμενη που θα ακολουθήσει σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί και οι δύο αυτές αφορούν έργα οδικής ασφάλειας σε δρόμους αρμοδιότητας του Δήμου Τρίπολης.
0: Αυτά λοιπόν. Σε λίγες ημέρες ο κ. Τζούμις θα κάνει και εξαγγελίες για τον Θόλο, το προπαρασκευαστικό έτσι κομμάτι μιας δομής κλειστού αθλητικού χώρου στο ΔΑΚ της Τρίπολης, αυτό το λεγόμενο μπαλόνι, όπου θα έχουμε έτσι νεότερα σε λίγες ημέρες, ξέχωρα και πέρα από το μεγάλο θέμα του προπονητηρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Κυριακή 6.30 το απόγευμα στην Κινουρία, εκεί σημείο εκκίνησης το κιόσκι στο Δασαρχείο στα Λιλέικα, συγκέντρωση για τις ανεμογεννήτριες στην Ζάβιτσα. Είναι μια πρωτοβουλία εκεί ανθρώπων, πρωτοβουλία όχι αιωλικά στη Ζάβιτσα, και υπάρχει αυτή η συγκέντρωση την Κυριακή 6.30 το απόγευμα. Έχουμε τα Παύλια, πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού και όχι μόνο στην Κόρινθο αυτές τις ημέρες. Ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα στο Φλίσβο της Κορίνθου. Έχουμε την Κυριακή από τις 9 το πρωί στο Χειρονομικό Κέντρο Ζήρια στην Κορινθία το 16ο Αντάμμα Συλλόγων Σάρα Κατσανέων Πελοποννήσου. Την Κυριακή το πρωί ο 10ος ορεινός ημιμαραθώνιος Δολιανών Κινουρίας. Και βέβαια σήμερα στη Φάμπρικα Πολιτισμού στο Λονίδιο το απόγευμα μια εκδήλωση για την υπέρταση, όπως γνωστοποιήθηκε. Έρχεται το φεστιβάλ Μίκης Θοδωράκης Αρκαδίες Ζάτουνα 19 με 21 Ιουνίου στη Ζάτουνα, αφιερωμένο στο Μίκη, στο Ρίτσο και στη Λατινική Αμερική. Έχουμε μια εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας σε συνεργασία με τον Πολιτισμό Αρκαδίας την ερχόμενη Τετάρτη 17 του μήνα στην Τρίπολη στις 5 το απόγευμα, με αφορμή κοινοτική οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Και βέβαια σήμερα έχουμε και μια ενημέρωση και γύρω από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Τρίπολη, στο Μαλλιαροπούλιο, 7 το απόγευμα, το τέλος έτσι της σχολικής διαδικασίας. Υπάρχει αυτή η εκδήλωση για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Τρίπολης και πολλά πολλά ακόμα δρόμενα και εκδηλώσεις και δράσεις. Έχουμε και κάποιες εξελίξεις με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου για αυτά τα στρέμματα εκεί στο στρατόπεδο του Ναυπλίου, τι ακριβώς γίνεται, και πολλές πολλές ακόμα εκδηλώσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μουσικά θα κλείσουμε την εκπομπή. Να σας πούμε ότι υπάρχει ένα τουρνά μπάσκετ στο δρόμο, αυτό που λέμε το λεγόμενο 3-on-3, στο Ναύπλιο θα γίνει αυτό το τουρνά της ΔΕΗ, το Street Basketball 13 και 14 Ιουνίου στο λιμάνι του Ναυπλίου. Για τέταρτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ το διοργανώνει και όχι μόνο, μαζί με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ, στο λιμανάκι του Ναυπλίου, Σάββατο και Κυριακή. Παναγιώτης Μαριώνας, τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ. Του λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Κοντά μας και η Μαρία Ντάτουλη στην διαδικασία εκεί της κονσόλας και όχι μόνο. Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων εδώ από την ΕΡΤ Τρίπολη σε λίγο. Ραντεβού τη Δευτέρα. να προσέχετε, γιατί υπάρχει μια μεταβολή του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο με ραγδαιότητα, ίσως καταιγίδες βροχές. Προσοχή λοιπόν και στην οδήγηση και όχι μόνο. Καλημέρα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρησης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη λύση συνταγογράφησης στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανεμιβόρη, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα. Στο μικρόφωνο η Πέγκυ Μπρούσαλη, στον ήχο Νίκος Βιδάκης. Με μοναδικό θέμα συζήτησης στις εξελίξεις στα επιχειρηματικά πάρκα της περιοχής, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος πρότεινε τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την προσεχή Δευτέρα. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε η επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου από την Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Το προτινόμενο έργο έχει προϋπολογισμό που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό βήμα για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Η Αρκαδία φιλοξενεί το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου αύριο 13 και μεθαύριο 14 Ιουνίου. Το 7ο Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας και πραγματοποιείται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Κεντρικό μήνυμα, ο φαρμακοποιός στο επίκεντρο της σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας. Το φετινό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διαβίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, ενώ αναμένεται να το παρακολουθήσουν φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο φαρμακείο, να προτείνουν λύσεις και διεξόδους από την κρίση, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός ως πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αύριο Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 9.30 το πρωί, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τα Παύλια 2026, το κορυφαίο εκκλησιαστικό και πολιτιστικό γεγονός. Θεσμός της πόλης της Κορίνθου που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας και πολιούχο της Κορίνθου. Κάθε χρόνο τα Παύλια αποτελούν σημείο αναφοράς για την πνευματική, θρησκευτική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Μέσα από λατρευτικές εκδηλώσεις, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύεται η διαχρονική σχέση της Κορίνθου με τον Απόστολο των Εθνών, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην πόλη και άφησε μια παρακαταθήκη που εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι σήμερα. Διήμερη είδαμε θέμα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην περιφέρεια της Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι της Κορινθίας 16 και 17 Ιουνίου. Στόχος είναι η ανάδειξη των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και η διαμόρφωση των αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Θα παρουσιαστούν στοιχεία και δείκτες κοινωνικής ένταξης στην Πελοπόννησο, πρακτικές και πρωτοβουλίες παρεμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Απόψε στις 7.30 στη Φάμπρικα Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης για την υπέρταση από τον γιατρό Κώστα Βέμο, που είναι ειδικός παθολόγος και συντονιστής του προγράμματος Βόρεια Κοινουρία, ένα πρόγραμμα ζωής. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, του Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου και του προγράμματος Βόρεια Κοινουρία, ένα πρόγραμμα ζωής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, διοργανώνεται αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου ανοιχτή εκδήλωση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άργους. Στόχος η προστασία των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας και η πρόληψη φαινομένων παραμέλησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται και μεταδίδεται η είδηση αποτελούν το θέμα της έκτης εκδήλωσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ναυπλίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή μεθαύριο 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Πρώτου Γυμνασίου Ναυπλίου. Ομιλητές της εκδήλωσης είναι ο Γιώργος Πλιός, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας και μαζικής επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, καθώς και ο Μιχάλης Τετσόγλου, διδάκτορ επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης και διδάσκων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Το συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Τάσος Παπάς, αρθρογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών και παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984. Η θεματική της εκδήλωσης επικεντρώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης και της ενημέρωσης των πολιτών. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Πελοποννήσου οργανώνει αυτή την Κυριακή από τις 9 το πρωί το 16ο ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσανέων Πελοποννήσου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήριας. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των Σαρακατσανέων, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα.
Το Φεστιβάλ του Μουσείου Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνας ως κυβωτός της νεολαίας και των αξιακών προταγμάτων του μεγάλου συνθέτη και αγωνιστή, σε συνεργασία με το Δήμο Γορδινίας και το Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου στη Ζάτουνα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τιμηθούν οι δύο δημιουργοί του επιταφείου, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης, με μουσικό αφιέρωμα και με την ιστορική αναφορά στην ηρωική και αιματοβαμένη εργατική εξέγερση της 9ης Μαΐου του 1936 της Θεσσαλονίκης, την έμπνευση και δημιουργία ενός σπουδαίου ποιητικού έργου του επιταφείου και την υπέροχη μελοποίησή του από το Μίκη Θεοδωράκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στο Μίκη και τη Λατινική Αμερική, στο Κάντο Τζενεράλ του Πάμπλου Νερούδα για στις σχέσεις του με τον Τσε Γκεβάρα, τον Φιντέλ Κάστρο και τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Φέτος κλείνουν 45 χρόνια από την ιστορική συναυλία του Μίκη στις 29 Ιουλίου του 1981, που έγινε σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κούβας στην Αβάνα, παρουσία του Φιντέλ Κάστρο. Ο καιρός ασταθής θα είναι, οι καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά από σήμερα Παρασκευή. Αναμένεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας που θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο προβλέπονται βροχές κυρίως το πρωί με εξασθένειες των φαινομένων από το απόγευμα. Ο καιρός βελτιώνεται την Κυριακή με λίγη όμως αστάθεια στα ορεινά. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Αποχαιρετάμε αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές για να κλείσει αυτή η εβδομάδα όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τις σημερινές μας μουσικές επιλογές με τα Άσπρα Καράβια, ένα τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Μπένη Ξενάκη. Πριν από λίγο ακούσαμε την Κέτη Χωματά στο Χριστινάκη. Και τώρα ο Σεβάχο Θαλασσινός, ένα τραγούδι, μια δημιουργία του αξέχαστου του μεγάλου μας Μάνου Λοΐζου.

Saracini και Βενετζάνι. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου τον Καπτά Γιάννη.

Ήταν η φωνή του αξέχαστου, του μεγάλου μας Έλληνα, του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, του Μάνου Λοΐζου. Τον ακούσαμε σε μια δική του δημιουργία με τίτλο «Σε βάχο θαλασσινός». Ας γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, πάμε στο 1972. Ο Μίμης Πλέσας γράφει ένα τραγούδι, το εμπιστεύεται στην Ξανθή Πικαραθανάση και αυτή το κάνει αμέσως επιτυχία. Τίτλος του «Στάξε, στάξε».

Ο Μίμης Φλέσας λοιπόν έγραψε το «Στάξε, στάξε» και το τραγούδισε η Ξανθίπη Καραθανάση. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, «Η αναχώρησή της» είναι ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από το Μιχάλη Βιελάρη. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια. Μέχρι και τις 11 ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Αστεριάδη και το Γιαρούμπι ήταν το τραγούδι και η ερμηνεύτρια με την οποία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, και θα συνεχίσουμε με έναν από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους του νέου κύματος, του λεγόμενου νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Μιλάμε για τον Γιώργο Ρωμανό. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι που παραπέμπει σίγουρα σε καλοκαίρι και σε νησιά. Ο Ροβινσόνας στη Μύκονο.

και γέλαγα. Του γυρίσμου κατάρτια στα πελάγα. Του θάμπωναν τα μάτια και γέλαγα. Μα εκείνος τον αγώνα σαν η ένα κρατάει του Ποσειδώνα.

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Ροβινσόνα στη Μύκονο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Ρωμανό. Ένα αγαπημένο τραγούδι τώρα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει και από την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. Εμείς θα το ακούσουμε αυτή τη φορά με την Άννα Μούσχουρη, «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, ένα διαχρονικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», μόλις το ακούσαμε από την Άννα Μούσκουρη. Έχετε να ρωτηθεί τι ακριβώς θα αντίκριζαν και τι θα καταλάβαιναν αν στη σημερινή εποχή ζούσαν οι αρχαίοι? Θα μας το πει ο Γιάννης Καλατζής.

Αν ζούσαν οι αρχαίοι, λοιπόν, ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε με τον Γιάννη Καλατζή. Η αγαπημένη μας και αξέχαστη Ρένα Κουμιώτη, φίλες και φίλοι, στο κράταμε σφιχτά.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας στο «Δίχως την καρδούλα σου». Πάμε τώρα να θυμηθούμε, φίλες και φίλοι, στα τα πρώτα βήματα που έκανε στο ελληνικό τραγούδι «Η Άννα Βύση». Να ήμουν στα χέρια σου, καράβι.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, η Άννα Βύση, πριν βγει και πριν βρει μάλλον στον δρόμο της τον Νίκο Καρβέλα και κάνει μια ολοκληρωτική στροφή στο είδος που τραγούδησε. Ο Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια στα Κοιμήλια.

Ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, νοσταλγία για τα παιδικά μας χρόνια, φίλες και φίλοι. Ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Αντώνη Καλογιάννη. Βήρα της Άγκυρας για τη συνέχεια με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.

Βύρα τις Άγκυρες, φίλες και φίλοι, για να σαλπάρουμε και ταυτόχρονα εμείς Βύρα τις Άγκυρες, γιατί το σημερινό μας μουσικό ταξίδι τελειώνει κάπου εδώ, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας πέρασε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM που περάσαμε μαζί αυτό το πρωινό. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής της κάλπης, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανεμιβόρη, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Radio. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
11: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας Erasport.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Βλέπω, είμαστε λίγο σήμερα.
1: Ξεμούδιασες.
0: Ξεμούδιασα.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι, λίγο άϊπνοι.
1: Εντάξει, άμα κάτσε και βλέπει παιχνίδια σε αυτή την ηλικία.
0: Εγώ νιώθω λίγο τέτοιο, ας πούμε.
1: Εσύ θα βλέπει μόνο το βράδυ, θα πηγαίνει για ύπνο.
0: Θα έλεγα στον προπονητή, δηλαδή να κάτσε στον πάγκο.
1: Σήμερα άσε με. Άμα χρειαστεί, θα μπω.
0: Ναι.
1: Βάλε με μετά, άμα χρειαστεί, άμα είμαστε πίσω, σκορίζω πάλι.
0: Όχι, δεν θα έρθω καθόλου. Δηλαδή για τέτοιο πράγμα.
1: Τι προσφέρει εσύ εδώ.
0: Το ρωτάει και ένα φίλο. Τι φίλο είναι, τέλο πάντων. Τι προσφέρω, έλατε. Δηλαδή από υπαρξιακά, έχω εγώ. Υπαρξιακά.
1: Εσύ πώ μπήκε εδώ.
0: Ιστορία, ωραία. Ωραία ιστορία. Είναι απλώς για να τη λες στους μικρούς, για να μην χάνουν το θάρρος τους και να έχουν, παιδί μου, όταν την έχουν ακόμα την ορμή, την όρεξη και το τζαμπουκά, ρε παιδί μου, το θάρρος. Αλλά δεν είναι. Είναι προσωπικά. Αλλά πώς το πω, πάντως όχι από πολιτικό, πάντως όχι από οικογενειοκρατία, πάντως όχι με τίποτα από όλα αυτά, πάντως όχι με ραντεβού, δεν με περίμενε κανένα. Είναι αυτό, ήρθα και θα παίξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθα και θα παίξω.
1: Θα σας δείξω τώρα.
0: Δεν με θέλεις να παίξω, δηλαδή...
1: Θα παίξω.
0: Θα με το μετανιώσεις, ναι, ναι. Θα παίξω. Αυτό. Έπαιξα και σε άλλες ομάδες, πιο καλά, μετά γυρνάς εκεί πέρα που νομίζεις ότι ανήκεις.
1: Γυρνάς εκεί που αγαπάς.
0: Είμαι λίγο, ξέρεις, τώρα, εντάξει, για να γελάσουμε το λέω, έτσι. Είμαι λίγο φορτούνης στην τέτοια στιγμή.
1: Τούμοιαζες, το σουλούπι είναι.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει, άλλο
1: το σουλούπι, μην τρελαθούμε.
0: Είμαι λίγο φορτούνης, δηλαδή, στην επαγγελματική μου τέτοια. Αλλά γυρνάς πάντα εκεί που νομίζεις ότι...
1: Είπαμε, γυρνάς εκεί που αγαπάς, τέλος.
0: Ναι. Και είναι, δηλαδή, όπως και ο Φορτούνης, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μερικούς στην κερκίδα και λέει, τι το θέλουμε τώρα το Φορτούνη, ρε. Πάντα υπάρχουν, ξέρω εγώ, και κάποιοι σου λένε, τι σε θέλουμε εσένα, τι σε θέλουμε, όχι εσένα, εμένα. Εσένα μια χαρά σε θέλουν. Τι σε θέλουμε εσένα, τι θέλουμε το Κοντό, τι θέλουμε τον Έτσι, τι θέλουμε. Οκ, εντάξει, νορμάλ. Τα ακούμε και δεν τους ακούμε. Όπως και να έχει τώρα. Θα βγάλουμε σε λίγο ένα φίλο, συνάδελφο, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, και εγώ θα δώσω και συγχαρητήρια και σε αυτούς που γράφουν και σε αυτούς που διαβάζουν, γιατί πια έχουν μειωθεί και εκείνοι που γράφουν
1: και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο.
0: Και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο. Αυτοί που διαβάζουν είναι ο άλλος, δεν διαβάζει κανένα τέτοιο στο Facebook, όλοι αυτοί, ξέρεις. Εμείς οι boomers και βάλε, πώς λέγονταν και η πριν από γενιά που έχει μάθει το Facebook και σου λέει: εγώ διαβάζω κάθε μέρα Facebook.
1: Τι διαβάζει, να ρωτήσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Τι έγραψε, ξέρω εγώ, Παπα-Νικολάου.
0: Έχουν κόψει και την εφημερίδα. Κάποτε, δηλαδή, ρε παιδί μου, και οι μεγαλύτερες λίγο ηλικίες διάβαζαν εφημερίδες. Έχουν κόψει και την εφημερίδα και διαβάζουν, ξέρω εγώ, αναρτήσεις στο Facebook. Γι' αυτό αξίζει καμιά φορά ένα μεγαλύτερο μπράβο.
1: 640 σελίδες έχει το Μουντιάλ Εμπιστευτικό και έχουμε τον άνθρωπο που το έχει γράψει.
0: Σιγά σιγά. Τι? Δεν ήταν εισαγωγή αυτή. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε πρόσφατα. Να σου πω πώς θα του έκανα εγώ την εισαγωγή. Έτσι, το οποίο έχει σχέση με το Μουντιάλ και γι' αυτό ξέρω ότι θα μιλήσουμε. Το έχει γράψει επίσης ένας συνάδελφος και καλός φίλος και παιδί με ποιότητα και όλα αυτά, ο Νίκος Μποζιονέλος, ο οποίος αρκετοί από εσάς μπορεί να τον ξέρετε και με την ενασχόληση με τα media γενικά μας. Λέει, γράφει πράγματα, μαθαίνουμε από τον Νίκο και για τα μίντια και όλα αυτά. Έγραψε όμως ένα βιβλίο, το οποίο είναι αυτό, δηλαδή, στο που τραβάει και άλλο κόσμο που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Α, ο Μπέκεμπάουερ, α, ο Μαραντόνα, α, ο Πελέ. Το βιβλίο.
1: Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ναι. Από το 1930 έως σήμερα εξετάζει το ρόλο της πολιτικής, των καθεστώτων, της γεωπολιτικής και των οικονομικών συμφερόντων στη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Δεν έχει σταθεί, δηλαδή, στο πιο ωραίο κόλλημα, στο πιο μεγάλη μορφή.
0: Ο Νίκος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία λόγια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλούμε, θα τα αποδώσεις κάποια στιγμή. Θα πεις και εσύ.
1: Θα κάνεις μια ανάρτηση.
0: Θα κάνεις μια ανάρτηση. Θα πεις, ξέρω, τι καλή δημοσιογράφη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τι καλή εκπομπή έχουμε. Νίκο, πώς σου ήρθε να το γράψεις αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι, μπήκες πολύ στα βαθιά, έτσι. Δηλαδή, ο εύκολος ο δρόμος είναι εντάξει, ξέρεις, να υμνήσεις κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιες προσωπικότητες. Εσύ όμως πήγες από άλλο δρόμο και μπήκες στα βαθιά εκεί πέρα για τα Μουντιάλ.
2: Θα σου πω γιατί. Ναι. Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Καλύτεροι, κορυφαίοι, στατιστικά, ναι, ιστορίες.
0: Βαριόμαστε για να τα διαβάζουμε μερικές φορές.
2: Περίεργα και στράπελα, ναι. Δηλαδή και τώρα βλέπω τους αδέλφους στα site που τα περισσότερα site έχουν πάρει και χορηγίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν και δημοσιογράφοι. Και διαβάζει τις ίδιες και τις ίδιες ιστορίες. Εγώ τι ήθελα για έναν αναγνώστη, τηλεθεατή, ακροατή.

0: δεν είχε ξαναγίνει. Αυτά είναι και τα 71, τα περισσότερα από τα 71 κεφάλαια του βιβλίου.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και πολύ δεν ωραίο. Είναι μόνο χούντες, δικτατορίες, πόλεμοι κτλ. Θέλω να το πω. Παραδείγματος χάρη, έχετε ακούσει τη Σαρμπρίκεν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, δεν έχω ξαναπεί, αλλά θα την ξαναπώ.
1: Όχι, για πες το. Για τη
0: Σαρμπρίκεν είναι ομάδα, συνήθως παίζει Β' Γερμανία. Όσοι παίζουμε στοίχημα την ξέρουμε, την έχουμε αποθεώσει, την έχουμε βρει και
1: τα λοιπά. Για ποιο λόγο, κάνει πολλά over, γιατί δεν έχει
0: αποθεώσει. Ναι, ρε παιδί μου, κλασικά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε ένας απίστευτος πανικός, είναι επίκης η λέξη που χρησιμοποιώ, σε όλη την Ευρώπη, με μετακινήσεις, πληθυσμού κτλ. Κάποιες περιοχές στην Ευρώπη μείναν στον αέρα. Παραδείγματος χάρη το Καλίνιγκραντ, που είναι κομμάτι της Ρωσίας και είναι πάνω από την Πολωνία. Έτσι, το είδαμε και στο Μουντιάλ. Είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν και το ΣΑΡ, το κρατήδιο του ΣΑΡ, το οποίο ήταν πλούσιο σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα, είναι στα σύνορα Γαλλίας-Γερμανίας. Το θέλαν οι Γάλλοι. Οι σύμμαχοι δεν τους άφησαν να την πάρουν και είπαν για 5 χρόνια προσπαθήστε να τους, να το πω απλά, γαλοποιήσετε.
1: Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Μουντιάλ?
0: Θα σου πω αμέσως. Προσπαθήστε να το γαλοποιήσετε. Έμεινε λοιπόν μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της Αχαΐας, αν δεν βάλει μισή Κορινθία, υπό γαλλική διοίκηση, γερμανόφωνοι. Οι Γερμανοί ήταν οι άνθρωποι. Έτσι, ήθελαν να επιστρέψουν στη μαμά Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί ήταν διαλυμένοι. Για να τους βάλουν σε μια διαδικασία να γίνουν Γάλλοι, αποδέχτηκαν την μοναδική ομάδα της περιοχής της Άρπη και να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Έλα μου όμως, που επειδή ήταν πολύ καλοί και το ξέρανε, τους βάλανε στη Β' κατηγορία και χωρίς να μετράνε οι βαθμοί. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
1: Δεν μετράγανε οι βαθμοί,
0: Σαρμπρίγκεν. Κάνει λοιπόν η Σαρμπρίγκεν, ξέρω, 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές και την επόμενη χρονιά κάνει αίτημα στον πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας, που ήταν ο Ζήλερ Ιμέ τότε, και τους λέει: θέλουμε να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία, αφού είμαστε καλοί. Και οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν ενάντια. Απογοητεύτηκε και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που παρετήθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία και δεν επέστρεψε ποτέ, γιατί τους έλεγε ότι προσπαθούμε αυτούς να τους κάνουμε δικούς μας. Τι κάνετε τώρα και τους αρνείστε? Έμεινε λοιπόν η Σαρμπρίκεν μια ομάδα χωρίς πρωτάθλημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και η εθνική ομάδα. Ουσιαστικά ήταν η Σαρμπρίκεν. Δημιουργήθηκε και η Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Υπήρχε λοιπόν το κρατήδιο του ΣΑΡ. Έλαβε μέρος στους αγώνες του 52 του Ελληνικού Ολυμπιακού Αγώνες με 3 αθλητές. Και λαμβάνει μέρος και στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Και επειδή ξέρετε, να το πω λαϊκά, τι τατάνα είναι η μπάλα και τι παιχνίδια κάνει, πέφτουν στον ίδιο προκριματικό όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Αδέρφια τους. Βρήκα δηλώσεις, έχω βάλει στο βιβλίο αργότερα, που έλεγαν ότι εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κόψουμε βαθμούς από τη Δυτική Γερμανία. Θυμίζω ότι ήταν πολύ καλή ομάδα το ΣΑΡ, ότι η Δυτική Γερμανία κατέκτησε εκείνο το Μουντιάλ στο τέλος. Λοιπόν. Επίσης, λίγο πριν το Μουντιάλ, η Σαρμπρίκεν δεν μπορούσε να παίξει επίσημα παιχνίδια. Οπότε τι έκανε, αυτή είναι η μαγική ιστορία. Αποφάσισε να κάνει ένα καλοκαιρινό τουρνουά. Πώς ήταν το κύπελο Ράπαν, θα μας ακούν οι νέοι και θα λένε τι είναι αυτό. Ναι. Ήταν ένα καλοκαιρινό τουρνουά με διάφορες χώρες. Κάνει λοιπόν το κύπελο του ΣΑΡΤ, ας πούμε, πώς το ονόμασαν. Κάλεσαν ομάδες από την Αυστρία, από την Ουγγαρία, από τη Σερβία. Ήρθε και μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Όσοι το παρακολούθησαν ως τρίτοι παρατηρητές, εντυπωσιάστηκαν. Είμαστε στο 1951. Το 1955 ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Η ιδέα ήταν από το τουρνουά μιας ομάδας η οποία είχε μείνει χωρίς πρωτάθλημα σε μια χώρα που δεν ήξερε πού ανήκε, και φτάσαμε σήμερα στο Champions League. Κοίτα πώς δένει μια ιστορία. Και παράλληλα το ΣΑΡ θα μπορούσε για ένα γκολ ουσιαστικά να παίξει και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Αν έβαζε ένα γκολ στο μάτς με τη Δυτική Γερμανία στο...
1: Θα μας κάνεις τώρα να ζητήσουμε φανέλα, ρε φίλε. Δηλαδή να βρούμε και να αγοράσουμε τη Σαρμπρίκεν.
0: Αυτό είναι μία μαζί με το βιβλίο, αλλά που είπαμε δύο από τις ιστορίες. Δεν είναι όλες πάντα με πόλεμο, είναι με γεωπολιτική. Έχει πάρα πολύ Μαραντόνα.
2: Ναι, ωραίο.
0: Και θα σου πω γιατί, αν και είμαι αρρωστάκι Βραζιλία.
1: Έχει και μάφια μέσα, ξέρω εγώ, και καμόρα και τέτοια.
0: Έχει και νάρκος,
1: και νάρκος.
0: Έχει και νάρκος. Okay. Σου λέω αυτές τις δύο ιστορίες. Αν υπήρχε, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα πρόσωπο, μια σκιά στο σήμα του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Μαραντόνα, κατευθείαν εδώ.
0: Και ας έχει πάρει ο Πελέ 3, γιατί ο Μαραντόνα απασχολούσε, αυτό σκεφτόμουν, σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελο. Είτε έπαιζε, ακόμα και το 78 που αποκλείστηκε.
1: Ο τέτοιος ο Πελέ, Νίκο, ήταν λίγο του συστήματος, έτσι, μέχρι και τα...
0: Όχι του συστήματος, μόνο του συστήματος.
1: Όχι, πώς το πω, των θεσμών, ήταν θεσμικός. Ο τέτοιος ο Μαραντόνα ήταν... αντιθεσμικός που λέμε. Ήταν,
0: και αυτό άρεσε στον κόσμο. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Ο Εσέμπιο που ήταν τεράστια παιχτούρα. Τεράστια

0: 66 που έχει κάνει όργια στο Μουντιάλ της Αγγλίας, έχει γίνει ουσιαστικά θελάτου, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε τελειώσει σχολείο, μπάλα έπαιζε. Είχε γίνει υποχείριο του καθεστώτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, που έλεγε: Κοιτάξτε, Μοζαμβικανοί, ελάτε να αποκτήσετε την πορτογαλική υπηκότητα, ελάτε στη χώρα μας. Αυτός έψαχνε εργατικά χέρια τότε. Και είχε παντού αφήσει σε όλη τη Μοζαμβίκη τον Εωσέμπιο και δείτε ο ένας Μοζαμβικανός τι καλά που τα πήγε. Καταλαβαίνουμε τώρα για την προπαγάνδα, μιλάμε έτσι. Και ο άνθρωπος τι έκανε, πήγε και έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό ήξερε να κάνει, δεν τον ένοιαζε η πολιτική. Ο Μαραντόνα λοιπόν ήταν σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο. Ακόμα ρε, εσύ και το 18 που δεν ήταν τίποτα και ήταν στις εξέδρες, θυμάσαι, και τα ζούμε στην κάμερα που ούρλιαζε και έκανε κέρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, βέβαια.
0: Και πολύ ωραία, άλλη μια πολύ ωραία ιστορία είναι ο Ρενέ Χικίτα που έχει χάσει ένα παγκόσμιο κύπελλο, θυμάστε γιατί?
1: Γιατί?
2: Το λόγο δεν θυμάμαι εγώ.
0: Ήταν στη φυλακή.
2: Όχι, δεν το θυμόμουν.
0: Ο Ρενέ. Νάρκος όσοι έχουν δει καταλαβαίνουν, ναι, τι λέμε τώρα για τις οργανώσεις Μποκοτά, Κάλι κτλ. Τέλος πάντων, ο Εσκομπάρ έχει απαγάγει την κόρη ενός
1: τι?
0: Ενός άλλου μαφιόζου, αντίπαλου.
1: Ναι.
0: Ενός άλλου ναρκέμπορα. Ναι. Το όνομά του. Και το λέει αυτός, κάποιοι πρέπει να βάλουμε. Μου σκέφτεται να πάει να μιλήσει στον Εσκομπάρ. Γιατί δεν πλησίαζε, δεν μπλέκει που λέμε.
1: Ναι.
0: Και έβαλε το Χικίτα, ο οποίος ήταν αγαπητός με όλους και μίλαγε με όλους.
1: Και τι πήγε στον Εσκομπάρ?
0: Ο Χικίτα όντως μεσολάβησε, γιατί είχε φιλικότατες σχέσεις με όλους.
1: Ναι.
0: Αλλά βάσει της αλλαγής του νόμου τότε της Κολομβίας, πρώτον, η συνδιάλεξη με οποιονδήποτε ναρκέμπορο σημαίνει φυλακή. Και επειδή αυτός που βοήθησε του έδωσε και 70-80.000 δολάρια
1: για την δωράκι, κίνηση, δωράκι.
0: Δεύτερη.
1: Για την κόρη του. Για την κόρη του. Ελευθερώθηκε
0: για
1: η κόρη.
0: Για την απελευθέρωση της κόρης.
1: Απελευθερώθηκε. Τα κατάφερε ο Χικίτα.
0: Και μπήκε ο Χικίτα 18 μήνες φυλακή. Τελικά έμεινε νομίζω 9-10. Και έχασε το Μουντιάλ το 94. Και η φάση είναι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο Εσκομπάρο ποδοσφαιριστής που έβαλε το αυτοκόλ στο Μουντιάλ του 94 και δολοφονήθηκε λίγες εβδομάδες μετά στην Κολομβία, ήταν κολλητός του Χικίτα. Αλλά ο Χικίτα μπορούσε να τον προστατεύσει και ήταν φυλακή εκείνη την περίοδο. Και τα ιστορία, το Μουντιάλ και τα λοιπά. Μέχρι, άμα χαζέψετε το βιβλίο, υπάρχει μέσα μέχρι και εξώφυλλο του Playboy, γιατί είμαστε πολύ μπροστά.
1: Εξώφυλλο του Playboy. Εσόφυλλο να μην υπάρχει, ξέρεις το.
0: Εξώφυλλο. Όποιος θυμάται. Προκριματικά Μουντιάλ 90, γιατί τα προκριματικά έχουν πολύ φάση. Παίζει Βραζιλία Χιλή. Η Χιλή, αν δεν χάσει στο Ρίο, περνάει στο Μουντιάλ και αφήνει για πρώτη φορά έξω τη Βραζιλία. Εντάξει, η πίτα δεν είχε στο Μαρακανά, αλλά λέμε τώρα. Και σε κάποια φάση ο τερματοφύλακας της πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Έχει σκάσει μια φωτοβολίδα και πέφτει αιμόφυρτος. Το μάτι διακόπτεται. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τιμωρία της Βραζιλίας και αποκλεισμό από το Μουντιάλ της Ιταλίας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Κοιτάνε τότε τις κάμερες που έχουν αρχίσει λίγο η τεχνολογία και τις φωτογραφίες και βλέπουν ότι η φωτοβολίδα αφενός έχει σκάσει 2 μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα. Μιλάμε για το θέατρο. Το θέατρο. Και δεύτερον, πώς διαδωμάτωσε ένας από μια φωτοβολίδα? Κανονικά θα πρέπει να έχει εγκάβματα. Το ψάχνουν λοιπόν και αποδεικνύεται για τον καλούν σε ανάκριση ότι είχε κρύψει ένα ξηραφάκι μέσα στα γάντια του.
1: Τι λες, τι λες.
0: Και είχε βάλει και μια φίλη του, και μια φίλη του να βάλει μια φωτοβολίδα μέσα σε γήπεδο, γιατί τότε τις γυναίκες δεν τις έλεγχαν, τους κάνανε σωματικό έλεγχο με έναν άλλον, και να πετάξουν μια φωτοβολίδα στον τερματοφύλακα να στήσουν όλη την ιστορία για να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Νίκο, περίμενε λίγο. Νίκο, περίμενε λίγο. Ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μείνε στη γραμμή. Για να συνεχίσουμε μετά, για να μας πεις και τίποτα από τα τωρινά τώρα, γιατί ξέρεις πολλά εσύ. Μας πεις και τίποτα για τα τωρινά. Περίμενε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ακούτε Ερασπορ, η ώρα είναι 12 παρά... Πάει σε λίγο παρά 25. Είμαστε εδώ, Λεωνίδας Καζνίτσης, Βασίλης Παπανικολάου, εδώ στο στούντιο και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο και συγγραφέα Νίκο Μποζιονέλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα όταν μπαίνει το συγγραφέας δίπλα στο δημοσιογράφος. Το θεωρώ, ρε παιδί μου, μια κατάκτηση, ξέρεις, του προσώπου, ένα σκαλί παραπάνω, δηλαδή από αυτό το πράγμα του, το ρεπορτάζ, το καθημερινό, ένα αφιερωματάκι, ένα τέτοιο, μπαίνεις μετά σε μια διαδικασία συγγραφική που έχει και άλλα στοιχεία, ειδικά όταν έχει και άλλα στοιχεία μέσα, όπως αυτό το βιβλίο του Νίκου, του Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο συνδέει ποδόσφαιρο με πολιτικές, γεωπολιτικές καταστάσεις, με πράγματα ωραία τα οποία δεν ξέρουμε. Νίκο, πού βρήκες εσύ χρόνο να το γράψεις αυτό το βιβλίο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ busy.
8: Ξενήθαγες. Άμα κοιμάσαι λίγο. Κοιμάσαι. Μέσα σε 6 μήνες το είχα γράψει. Μέσα σε 6 μήνες. Μόλις έβαλα δηλαδή κάτω με τα στοιχεία που είχα. Βέβαια, ψάχνοντας, στην πορεία έγραφες κάτι και βρίσκεις και κάτι άλλο.
7: Ναι. Εδώ πάντως ένας το παρήγγειλε, δηλαδή σε
9: ένας φίλος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Μιχάλης, το έχει παραγγείλει ήδη.
7: Εδώ και ένας λέει και ένας που προχθές το αγόρασε, ο Γρηγόρης, προχθές αγόρασα λέει το βιβλίο, για να δούμε, θα στείλει μπράβο στον Νίκο, μέχρι στιγμής το βρίσκω τέλειο, λέει, όσο έχει διαβάσει ο άνθρωπος.
8: Να είναι καλά.
7: Μην μας τα πεις όλα.
9: Στο Playboy είναι.
7: Στο Playboy, είχες μείνει στο Playboy.
8: Στο Playboy είχα μείνει. Η τύπισσα λοιπόν που έστειλε την ιστορία στα προκριματικά του Μουντιάλ, θυμίζω, του 90 ανάμεσα σε Βραζιλία και Χιλή για να διακοπεί με τη φωτοβολίδα.
9: Που είχε περάσει τη φωτοβολίδα με στο γήπεδο.
7: Μην τα πεις όλα στο μεταξύ, έτσι.
8: Είναι 70 κεφάλαια, μωρά, κάνουμε και δύο σπόρια.
9: 640 σελίδες έχει, ας πει 10 σελίδες.
8: Η τύπισσα έγινε τόσο γνωστή, παιδιά που έκανε αργότερα φωτογράφηση στο Playboy.
9: Okay. Είναι κάτι σαν αυτά που βλέπουμε να μπαίνουν στο γήπεδο και μετά γίνονται έτσι διάσημες και τα λοιπά.
7: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω κάτι για το Playboy, γιατί έχω δουλέψει στο Playboy, στο ελληνικό το έτσι.
9: Το μοντέλο έκανες.
7: Έχω δουλέψει.
8: Φωτογράφησες,
7: δεν είσαι. Λοιπόν, πρόσεξε, το Playboy είναι από τα περιοδικά παγκοσμίως που έχουν την πιο συντηρητική γραφή. Την πιο συντηρητική. Καταρχήν δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που να μην έχει δώσει συνέντευξη στο Playboy. Μέχρι κάποιο.
9: Δεν το γνώριζα.
7: Εντάξει,
8: γι' αυτό. Καταρχάς πρέπει να είναι Playboy ή Click και ο Ανδρέας Παπαδρέου φωτογράφησε με μιμή. Κάπου πρόσφατα το είδα, γιατί μου στέλνει κάτι
7: θυμάμαι, ρέτρο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ ξέρω πάντως, δηλαδή από αυτά που κουβεντιάζαμε εκεί και τα δύο χρόνια που ήμουνα, ότι δεν υπήρχε πρόεδρος των ΗΠΑ να μην δώσει συνέντευξη στο Playboy. Και είναι βεβαίως, επειδή εμένα η δουλειά μου ήταν να γράφω, δεν τίποτα άλλο, πολύ συντηρητική γραμμή στο γράψιμο.
9: Στο Νίτρο ήταν, Νίκο.
8: Στο Νίτρο,
9: μπράβο. Στο Νίτρο, το βρήκα.
7: Λοιπόν, για πες τώρα, για συνέχισα με τη ζελοπαρένθεση εκεί, μπήκε στο Playboy.
8: Ναι, έκανα φωτογράφηση στο Playboy. Τελικά η Χιλή τιμωρήθηκε. Αποκλείστηκε τα επόμενα προγραμματικά, δεν έπαιξα μουντιάλ του. Στα προγραμματικά για το μουντιάλ του 1994. Ο Ρόχας τιμωρήθηκε διαβίου. Και μάλιστα είχε το παρατσούκλι Κόνδωρα και έμεινε στην ιστορία ως το σκάνδαλο του Κόνδωρα, ας πούμε, στην ιστορία τη μουντιαλική.
7: Ναι. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω, θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για το βιβλίο? Έχεις γράψει τίποτα για το Κατάρ εδώ, τι έγινε με τα λεφτά, τα πετρέλαια και τα λοιπά στο Μουντιάλ?
8: Όχι ότι το απέφυγα, αλλά η πρόσφατη ιστορία θέλει λίγο καιρό να οριμάσει. Εντάξει, για το Κατάρ.
7: Γιατί θα μάθουμε
8: όλη την ιστορία, αυτό που για μένα το ξεφτιλίκι, αν μου επιτρέπετε, που έγινε την απονομή, ρε, δηλαδή αυτό που μένει όταν τελειώνει ο τελικός Champions League του Μουντιάλ του Euro είναι απονομή, αυτό μένει στο μάτι. Όπως ο νικητής Eurovision, ξέρεις, που βγαίνει, τραγουδάει κτλ. Χρόνια μετά θυμάσαι την απονομή και αναγκώθηκε την απονομή. Και βγήκε ο Μέση τώρα και φόρεσε εκείνο το περίεργο που μάθαμε αργότερα ότι είχε τσιμπήσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ για να το κάνει.
9: Θα το έκανε ποτέ αυτό ο Μαραντόνα, πιστεύεις?
8: Ποτέ.
9: Ποτέ τον ποτόν.
8: Ο Μαραντόνα μπορεί να βγάζει και το σορτσάκι, ας πούμε.
7: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με το Μαραντόνα, δηλαδή με το χαρακτήρα του Μαραντόνα, το αντισυστημικό, το αντιστάρ, το όλο αυτό, μπορείς να συγκρίνεις κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή?
9: Σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν νομίζω.
7: Δηλαδή, να σου πω.
9: Πλέον κιόλας δεν γίνεται μόνο.
7: Επειδή μου έρχεται εμένα κάποιο στο μυαλό, ο Καντονά.
9: Ναι, εντάξει.
7: Για τον Ερή Καντονά, αλλά όχι σε.
9: Ήταν
7: τέτοια...
9: σε άλλο βαθμό ο Μαραντόνα.
7: Ναι, εντάξει, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αλλά έτσι αντισυστημικό και τα λοιπά, δηλαδή μόνο ο Καντονά μπορεί να μου έρθει, ο Ερίκ δηλαδή.
8: Ακόμα και ο Κρόιφ, γιατί το έχω αναλύσει, όταν δεν πήγε στο Μουντιάλ το 78 που λέγανε ότι δεν πήγε γιατί ήθελε να στείλει μήνυμα ενάντια στη Χούντα του Βιδέλα, το θυμάστε αυτό?
7: Ναι.
8: Υπάρχουν άλλα 4-5 σενάρια έκτοτε, γιατί δεν είχε μιλήσει και αυτός ποτέ καθαρά για ποιο λόγο δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Και μεταξύ άλλων ένα έχει να κάνει και με τη γυναίκα του. Ξέρετε.
7: Όχι.
9: Όχι.
7: Τι έκανε η γυναίκα του?
8: Είχε μείνει στην ιστορία ότι ο Κρόιφ δεν πήγε διότι ήθελε να αντισταθεί, να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Αργότερα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν και αυτό, αλλά όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα λίγο πριν το Μουντιάλ είχαν έρθει στο σπίτι, μας κρατήσανε κάποιες ώρες όμηρους, ζητούσαν λίτρα. Το οποίο στέκει, γιατί όντως δεκαετίες του 60 και ειδικά του 70 οι απαγωγές και οι ομοιρίες διασύμων και γνωστών από διάφορες οργανώσεις, θα τις χαρακτηρίσουμε τρομοκρατικές, εμείς δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά ήταν γνωστή τακτική, έτσι.
7: Και το μυστήριο του Ρονάλντο, δεν ξέρω.
8: Θα σου πω για τον Ρονάλντο. Και τα τελευταία χρόνια λοιπόν από Ολλανδούς δημοσιογράφους έγινε γνωστό, μάλλον θύμισαν μια ιστορία από το αμέσως προηγούμενο Μουντιάλ. Το 1974 στη Γερμανία. Το έχει πάει τελικό Ολλανδία-Γερμανία. Διότι ένας Γερμανός φωτογράφος είχε χωθεί στη βίλα που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς. Σαμπάνια, μουσικούλα, καλύπτυγες παρουσίες. Και θυμίζω ότι οι περισσότεροι ήταν δεσμευμένοι ή παντρεμένοι. Και οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο της Γερμανίας και φυσικά έφτασαν στη γειτονική Ολλανδία. Και δύο-τρεις μέρες μετά έσκασαν.
9: Ναι.
8: Η εκνευρή, το αεροπλάνο της χαράς, το τσάρτερ της χαράς, με όλες τις συζύγους και τις συντρόφισες.
9: Wags, πώς λένε τώρα.
8: Η κυρία Ντάνι Κρόιφ όμως, κλαβιά μέγας παντοφλάκιας ο Γιώχαν, δεν πήγε. Ήταν ο Γιώχαν, λέει, όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Τη μιλούσε στο τηλέφωνο όταν έκανε προπόνηση με τις ώρες με την Τάνη, προσπαθώντας να εξηγήσει το απλό. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Και λένε λοιπόν οι Ολλανδοί ότι σε αυτές τις συνδιαλέξεις με τη σύζυγο της υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναλείψει τόσο καιρό πολύ από το σπίτι. Άρα δεν πήγε στο Μουντιάλ.
9: Χάνουμε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
7: Νίκο, θέλω να κλείσουμε λίγο. Μας πεις κανένα δύο νέα από αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ στην Ελλάδα, τα τηλεοπτικά και τέτοια. Γιατί κουβεντιάζουμε, δηλαδή από αυτά που ξέρεις, γιατί ξέρεις, είσαι από τους ειδικούς τέλος πάντων. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ σου. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες, γιατί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για, για τη νέα πλατφόρμα κτλ. Τι παίζει τώρα στα τηλεοπτικά τώρα εδώ.
8: Τα τηλεοπτικά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν είναι αυτή η κύρια ιδιότητά τους. Όσο και αν μας προβληματίζει και αν μας ξενίζει ή αν μας απογοητεύει. Καταρχάς είναι επιχειρηματίες, επενδυτές, με ο καθένας με διάφορα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, και φαίνεται πλέον δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι γκουρού του μηντιακού ρεπορτάζ για να το καταλάβεις, υπάρχει η υποίδρυση πλατφόρμα. Όταν λέμε πλατφόρμα, μιλάμε τύπου Netflix. Over the top σημαίνει δεν είναι τηλεοπτικό, το πιάνουμε μέσω ίντερνετ.
7: Okay.
8: Δεν ώρα, εσύ να Smart TV. Η σύμπραξη Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού, μπήκε ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, αγόρασαν μετοχές στο Antenna Plus, που θα αλλάξει όνομα γιατί έχει άδεια λειτουργία streaming πλατφόρμα, για να βάλουν ταινίες, να βάλουν σειρές και φυσικά να βάλουν αθλητικά, γιατί με την άλλη τους εταιρεία, ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, την Per Capita, όπου είναι μέσα και ο Ντράγκαν Σόλακο παλιός της Νόβα, έχουν αποκτήσει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League πλην Παναθηναϊκού και όλη τη Super League 2. Από τη μια τσέπη στην άλλη θα πάνε. Δηλαδή από τη μια εταιρεία στην άλλη. Ο Αλαφούζος δεν είχε συμφωνήσει.
7: Μια στιγμή, δηλαδή έχουν πάρει ποιες ομάδες έχουν πάρει και για πότε αυτό, τι αθλητικό όλες, περιεχόμενο.
8: Πάω και δύο χρόνια, τις υπόλοιπες για τέσσερα.
7: Και αυτά θα μεταδίδονται μέσω του αυτό που ξέρουμε σήμερα, Antenna Plus, ας πούμε.
8: Όχι, μελλοντικά ναι. Γι' αυτό δεν μας φάνηκε πέρυσι. Εγώ τα έγραφα, αλλά ποιος δεν καταλάβαινε ο κόσμος να ρωτήσει και να διαβάσει.
7: Ναι.
8: Η Per Capita τα παίξε τα δικαιώματα πέρυσι και τα εκχώρησε σε Nova και Κοσμοτέ. Επειδή οι ομάδες ήταν ίδιες και δεν άλλαξαν, δεν ασχολήθηκε κανείς.
7: Η
8: Nova, ας πούμε, έδειχνε πάω και συνέχισε να δείχνει πάω.
7: Σωστά.
8: Δεν άλλαξε κανείς.
7: Η Κοσμοτέ έδειχνε τα άλλα και πάει λίγο.
8: Τώρα ανέβηκαν δύο καινούργιες. Η Καλαμάτα συμφώνησε με την Κοσμοτέ. Ο Ηρακλής ήταν αγκαλιά με την Per Capita και η Καλαμάτα. Αγκαλιά και αυτός με την Per Capita και τελικά μαθαίνουμε ότι συμφωνεί με τον Αλαφούζο. Παίρνει και το κύπελο και το Super Cup για τρία χρόνια με πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι.
7: Δηλαδή ο Αλαφούζος πάει κόντρα τώρα σε όλο αυτό, με τη δική του ας πούμε πλατφόρμα.
8: Η απάντηση του Αλαφούζου επιχειρηματικά και τηλεοπτικά,
7: ναι.
8: Δηλαδή είναι να το καταλάβουμε, το ανάβασα και σε φωτογραφία σε ρεπορτάζ στο Μόνο News, είναι από τη μια πλευρά ο Αλαφούζος και απέναντι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού. Που έχουν Αλφα Στάρο Βαρδινογιάννης, Κυριακού Αντένα, Μαρινάκης Μέγκα.
7: Ναι.
8: Και ο Αλαφούζος Σκάι. Κάντε το τώρα εικόνα.
7: Τα ελεύθερα κανάλια δεν έχουν σχέση με όλο αυτό, έτσι. Τα ελεύθερα κανάλια που είχε ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Κυριακού, δεν έχουν σχέση με
8: τα. Το ξέρει. Υπερκάλυψη.
7: Λέω μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν πάνε για.
8: Μπορεί αύριο μεθαύριο να συμφωνήσει Per Capita, να πούνε, επειδή δεν βρήκαμε αλλού, θα στείλουμε τα εντός έδρας παιχνίδια, λέω εγώ τώρα τυχαία, του Πανετολικού στο Μέγκα. Να δείχνει κάθε Σάββατο Κυριακή ένα μάτσο περλίκα όταν παίζει ο Πανετολικός εντός έδρας. Άρα θα δείξει με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό κτλ. Η Per Capita μπορεί να τα εκχωρήσει όπου θέλει. Προφανώς όμως, σκοπός είναι να τα εκχωρήσει τη νέα πλατφόρμα. Ο Αλαφούζος λοιπόν τρέχει πιο γρήγορα, ενώ ξεκίνησε πιο αργά. Και να σας δώσω και την είδηση, γιατί το ερώτημα είναι το άλλο. Εδώ δεν υπάρχει πλατφόρμα. Σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός παίζει προκριματικά. Conference League, θα παίξει φιλικά. Πού θα τα δούμε, έτσι δεν είναι.
7: Να. Κάτι ακούστηκε για Pau TV πάλι και τα λοιπά.
8: Το
7: για
8: Pau TV βεβαίως. Δεν θα είναι μόνο το Pau TV. Θα είναι και ο Ρεσιτέχνης Παναθηναϊκός.
7: Ναι, γιατί ο Pauk τρέχει ακόμα με το Pauk TV. Δηλαδή εκείνο το εγχείρημα.
9: Ναι, μπήκε αυτό.
7: Ότι το εγχείρημα εκείνο δεν προχώρησε γιατί και η τηλεοπτική παραγωγή είναι πολύ ακριβή και το ΕΣ και τα αλλιώ και τα λοιπά. Ο Πάοκ την πάτησε.
8: Μα δεν το κάνει ο Αλαφούζος για να βγάλει χρήματα. Το κάνει γιατί συνεχίζεται αυτή η ΑΕΝΑ εικόνα για μένα με αυτά που βλέπω στο επιχειρηματικό κομμάτι. Αφήστε το ποδοσφαιρικό. Είναι στην χειρότερη του φάση η σχέση Αλαφούζου Μαρινάκη εδώ και 3-4 χρόνια. Μακράν. Και το βλέπουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα δείτε τι μεταδίδει το Μέγκα, τι μεταδίδει την άλλη μέρα ο Σκάι, τι ξαναμεταδίδει το Μέγκα, δεν θέλει και πολύ νιονιό, sorry κιόλας για να καταλάβετε. Δηλαδή μια είδηση που δεν παίζει ποτέ στο Μέγκα και παίζει κάθε μέρα στο Sky. Και το αντίστροφο. Που είναι ενάντια στους ιδιοκτήτες. Αυτό τι δείχνει, ότι είναι κολλητή ή ότι ο Αλαφούζος είναι κολλητός του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά.
7: Ναι.
8: Σε ένα χρόνο που
7: είναι οπότε, κάνει, τώρα, να οπότε τώρα ο Αλαφούζος έχει πάρει το κύπελο Ελλάδας
9: και το Super Cup.
7: Και το Super Cup, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, δηλαδή πώς θα το πούμε, που το βλέπουμε μέσω γνώμεων, απόψεων, άρθρων, μπλα μπλα κτλ. Από πλευράς του άλλου στρατοπέδου. Έτσι. Και τα ρίχνουν και στην ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Πώς, ξέρω εγώ, εκχώρησαν.
8: Αλλά η ΕΠΟ μόνο ένα μειοψήφισε, όπως το ξέρω. Γιατί λέει είχαμε μεγαλύτερη προσφορά και τα λοιπά. Μα άνοιξαν οι φάκελοι και ήταν υπερτριπλάσια από την Κοσμοτέ η προσφορά του ομίλου Sky. Τώρα δεν υπάρχει εταιρεία, γιατί ιδρύθηκε μόλις τη Δευτέρα.
9: Είναι 4, κάτι το χρόνο για 3 χρόνια.
8: Βέβαια.
9: 4.200 νομίζω το χρόνο, κάτι τέτοιο.
8: Ναι. Σύντησα λοιπόν για να καταλάβουμε. Ετοιμάζουν μια πλατφόρμα Μαρινάκης Βαρδινογιάννης Κυριακού. Που θα έχει και αθλητικά, θα έχει και ντοκιματέρ, θα έχει και τα στρουφάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα έχουν αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά πάντα τις στρομές, ρε παιδιά, έρχονται από τα αθλητικά. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Και ο Αλαφούζος τους προλαβαίνει στη στροφή, αλλά ούτε αυτός έχει έτοιμη πλατφόρμα, και εδώ θα σας δώσω την είδηση. Με Παναθηναϊκό TV, με Ηρακλής TV, με Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, Κύπελο Ελλάδος, Super Cup. Κρατήστε ότι πάει να κλείσει γαλλικό και ιταλικό πρωτάθλημα. Το γαλλικό δεν είναι πουθενά, γιατί έφυγε από το Ιταλικό στην Ιβρυδική.
7: Καλά, δεν το θέλει και κανένα το γαλλικό εδώ που τα λέμε.
8: Μπράβο, ούτε οι Γάλλοι δεν το βλέπουν, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη ώρα.
9: Ναι, ισχύει.
8: Και το ιταλικό που λύγει το συμβόλαιο του Κοσμοτέ, από όσο ξέρω είναι σε διαπραγματεύσεις. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλατφόρμα.
7: Ναι, είναι δύσκολο να γίνει πλατφόρμα. Νομικά.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι και νομικά και θέλει εγκρίσεις κτλ. Και θες χρόνο. Υπάρχει λοιπόν σήμερα πληροφόρηση. Εγώ το ήξερα από χτες, αλλά θέλω να το απονέμω και τα έψημα σε όποιον το γράφει. Το έχει γράψει ο Βασίλης Κουφόπουλος στις υπολογίες το πρωί. Ότι ο Sky, ο Αλαφούζος, μιλάει με δύο ξένες πλατφόρμες για να κλείσει. Ξένη πλατφόρμα μπορεί να είναι το Netflix, μπορεί να είναι το Amazon, μπορεί να είναι το Disney, μπορεί να είναι το Dazn.
7: Μάλιστα.
8: Και οπότε έχουν έτοιμη όλη την τεχνική κάλυψη. Άρα το μόνο που θα κάνουν είναι να στείλουν κάμερες και να το μεταδίδουν.
7: Καλά, δεν είναι και τόσο απλό, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό.
8: Απλό δεν είναι. Και επίσης, να δούμε τι τιμές θα υπάρχουν.
7: Τι τιμές
8: θα δείχνει την ποιότητα της εικόνας. Δηλαδή, ο Antenna Plus, μέχρι στιγμής, γιατί θα αλλάξει, έχει άθλια εικόνα. Έβλεπα πέρυσι το Παγκόσμιο Συλλόγο, μου βγήκαν τα μάτια. Το Dazn που το παρακολουθώ για μη συνδρομητή, γιατί είχα το περσινό Παγκόσμιο Συλλόγο βάλει, έχει τρομερή εικόνα. Όσο καθαρίσα του Netflix, για να σας δω να καταλάβετε. Και συνεχίζουμε. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα.
7: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλαυση να κουβεντιάζουμε μαζί, το ξέρεις, έτσι.
8: Απόλαυση να σας ακούω και δική μου να κουβεντιάζουμε. Να τα ξαναπούμε και μέσα στο Μουντιάλ.
9: Εννοείται,
7: Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
9: Βραζιλία Αντσελότη, εγώ.
7: Τι είπες?
9: Βραζιλία Αντσελότη, λέω.
7: Εγώ, φίλε, να σου πω ένα μικρό στοιχηματάκι, ένα free bet που μου είχαν δώσει, ξέρω από εκεί. Στοιχηματική, το έριξα στην Πορτογαλία.
9: Okay.
7: Όχι για να το κατακτήσει περισσότερο, δηλαδή έχοντας να δω δηλαδή, πού να πάει. Δηλαδή, αν πάει τελικό, ανάλογα με ποιο το θα clean. Πάει, μπορεί δηλαδή να κάνω κανένα cash out. Okay. Αλλά, δηλαδή...
8: Εγώ επειδή είμαι λάτρης των στατιστικής και μου αρέσει να σπάνε τα σερί, μέχρι και το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν δύο σερί που δεν είχαν σπάσει ποτέ. Το πρώτο ήταν ότι δεν χάνει ποτέ η διοργανώτρια στο πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ. Ποτέ. Κατάρ Εκουαδόρ 0-2. Να είναι καλά, πληρωθήκαμε κιόλας τότε. Λοιπόν, το άλλο σερί που δεν έχει σπάσει ποτέ.
9: Με τους προπονητές.
8: Είναι ότι ναι, όλοι οι παγκόσμιες πρωταθλήτρες είχαν ντόπιο προπονητή.
9: Ακριβώς.
8: Από τα φαβορή φέτος λοιπόν έχει η Βραζιλία μου τον Καρλέτο, αλλά και η Αγγλία τον Τούχελ. Παιδιά, την Αγγλία δεν την υποτιμώ καθόλου φέτος.
7: Δεν ξέρω. Η Αγγλία, επειδή μας έχει απογοητεύσει τόσες φορές. Δεν ξέρω.
9: Άρα εσύ, Νίκο.
8: Άρα. Το τρομερό με αυτό το σερί είναι ότι και στο Euro. Μόνο μία φορά ομάδα κατέκτησε το Euro με ξένο προπονητή και ήταν η Ελλάδα. Σε Μουντιά και Euro η μοναδική εξαίρεση ήταν το 2004. Εκπληκτικό.
7: Ναι, αλλά ήταν Γερμανός όμως.
9: Κάνε πρόβλεψη, κάνε πρόβλεψη.
7: Δεν μας είπε εσύ.
8: Όχι, βλέπω 60% Βραζιλία, 40% Αγγλία.
7: Okay.
8: Χωρίς να υποτιμώ, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν ασχολείται κανείς φέτος και επειδή τους φοβάμαι λίγο, επειδή μου είναι λίγο αχώνευτοι, αλλά τους σέβομαι. Οι Γερμανοί. Και το 14 οι Γερμανοί δεν τους υπολόγιζε κανείς και θυμάστε τι έγινε.
9: Ναι, ναι.
7: Ούτε τώρα τους υπολογίζουμε.
8: Ακριβώς. Έχουν σεβασμό. Δηλαδή,
7: εντάξει, σεβασμό, εντάξει. Αλίμονο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Το διαβάσουμε. Θα περάσουμε ωραία με αυτό. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Νίκο.
9: Καλή συνέχεια.
7: Ωραία κουβέντα με τον Νίκο. Κουβεντιάζαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
9: Έχουμε 9 λεπτά και τα έχουμε. 8-9 λεπτά.
7: Λοιπόν, πάμε από τα τελευταία. Εμένα μου αρέσει να αρχίσουμε για τα τελευταία. Αντώνης από Ρέθυμνο, έχει ακούσει ο Νίκος ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός σπάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ. Λέει τώρα, δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε τέτοια πράγματα τώρα για τα μπασκετικά. Για δούμε. Ο Γιάννης, με προσοχή όμως εδώ, γιατί υπάρχουν και παράγοντες και ιδιοκτήτες ομάδων και τα λοιπά, γιατί στέλνουν μηνύματα και πρέπει να τα ελέγξουμε και λιγάκι. Ρε Γιαννάκη από Αγρίνιο, δεν μας κάνεις τη χάρη. Αφού δεν σ' αρέσει τίποτα από ό,τι ακούς, τι κάθεσαι εδώ πέρα και ακούς? Έλα πια, δηλαδή έχουμε βαρεθεί, ξέρω εγώ, να κράζεις. Πάρε μια τέτοια, πάρε ένα μήνα μπαν. Πάρε ένα μήνα μπαν τώρα, ξέρω για τα. Ο Γιάννης από Αγρίνιο, κράξιμο, κράξιμο, κράξιμο στα πάντα. Ό,τι ακούει, κράξιμο. Άσε με σε Γιάννη, πήγαινε καμιά. Ποιες κάνει καφέ τώρα. Κάτσε εδώ πέρα, κάτσε στο ράδιο για να κράξεις. Έχει και άλλους σταθμούς. Έχει το Αγρίνιο εκεί τοπικούς σταθμούς. Κάτσε να ακούω κανένα τοπικό σταθμό. Μια χαρά. Να ενισχύσουμε λίγο για την ακροματικότητα εκεί των παιδιών. Ο Φώτης λέει, εκτός του Μαραντόνα, αντισυστημικό θα μπορούσες να πεις τον
9: Σόκρατες.
7: Σωστό.
9: Τεράστια προσωπικότητα.
7: Σωστό, σωστό.
9: Θα διαβάσω εγώ.
7: Θες.
9: Καλημέρα, να πεις στους νέους για το κύπελο ραπάν, για να νομίζουν ότι τους μιλάς για κανένα ραπανάκι από τα Μανάβη.
7: Καλά, και τότε που το ακούγαμε το ραπάν, είναι ραπανάκι.
9: Τον Πολ Μπράιτνερ θα έλεγε για αντισυστημικό. Ναι,
7: σωστό και αυτό. Αριστερός, τέτοιο. Ο Πολ Μπράιτνερ ήταν δηλαδή μορφή μεγάλη. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο πιο. Κάνα δυο σκαλοπάτια, αν και τα παιχτάρα και όλο αυτό. Ήταν λίγο.
9: Ο μεγαλύτερος αντισυστημικός ήταν ο George Best. Καλημέρα, λέει, παιδιά, ο φίλος ο Κώστας.
7: Επίσης.
9: Ό,τι ήταν να πω, το έκανα. Εγώ νομίζω ότι είναι ό,τι ήταν να πω, το ήπια.
7: Όχι, επίσης έχει δίκιο.
9: Ναι.
7: Επίσης, για τον George Best, πραγματικά.
9: Μεγάλη μορφή. Καλημέρα στην εξαιρετική παρέα. Γνωστό τη πάση ότι ο κύριος Μποζιονέλος είναι λάτρης του ωραίου φίλου. Εξαιρετικός και ως καθηγητής στοιχηματικής στατικής. Χαιρετίσματα από ένα μαθητή του. Ο Θάνος. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε, Κύριακο. Από Δουνέικα Ηλίας. Δουνέικα, φίλε, έχω πάει και έχω φάει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά εκεί στην Ηλία.
7: Έχω παίξει εκεί.
9: Έχω παραγγείλει το βιβλίο του κύριου Μποζιονέλου. Το βρίσκω υπέροχο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου το υπογράψει και να βγάλουμε και φωτογραφία.
7: Φαντάζομαι ότι θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
9: Κανένα, ναι.
7: Δηλαδή και mail να του στείλει τον Νίκο.
9: Μήνυμα να του στείλει κατευθείαν, θα απαντήσει. Ναι. Νίκο Μποζιονέλο, ΑΚΑ.
7: Τι πάει να πει αυτό.
9: Τι είναι αυτό τώρα. Χαιρετισμού πατριώτη, λέει ο Νίκο.
7: Φοβερό.
9: Κοίτα, φοβάμαι να την πω. Λέξει, δεν ξέρω τι.
7: Σωστά, καλά κάνει.
9: Εντάξει.
7: Εδώ λέει για τον Καμαρά, τη Σαρλερουά.
9: Για τον Παναθηναϊκό, που ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Πήγαινε πάνω.
7: Πού πάνω?
9: Πάνω στην αρχή έχουν έρθει ένα σκασμό μηνύματα.
7: Εντάξει, ναι.
9: Να δούμε. Σόκρατες, παιδιά, ήταν αντισυστημικός, λέει ο Γιώργος από Λιούπολη. Καλημέρα από το φίλο μας τον Αντώνη από το Ηράκλειο. Okay, ναι.
7: Τι είναι αυτό?
9: Ναι, εντάξει. Για δύο ακρατές. Τι λέει?
7: Σταμάτα να απαντάς στα μηνύματα σε κόσμο που σε στηρίζει, ή ακόμη αν θέλεις σε πληρώνει. Ποιος πληρώνει? Ποιος με πληρώνει? Το έχετε παρεξηγήσει λιγάκι όλο το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπλέκω σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί τις συζητήσεις που κάνουμε πρέπει να τις επιλέγουμε. Σε ποιες συζητήσεις θέλουμε να δείξουμε. Και πέστε τι χρωστάμε και στο τέλος.
9: Όσα μουντιάλ και αν γίνουν, μόνο με ένα συνδέσαμε τα παιδικά μας χρόνια για πάντα. Και όταν ακούμε για Μέξικο και στάδιο Αζτέκα, μόνο σε έναν άνθρωπο πάει το μυαλό μας, εννοείται ο Μαραντόνα. Ο φίλος. Καλημέρα σας, λίγο θάλασσα για δροσιά. Πού είναι ο Νίκος ο φίλος?
7: Πού να είναι τώρα αυτό?
9: Ωραία είναι πάντα.
7: Όσοι κράζουν σκούζουν, το λένε στην περιοχή μου, τρώνε μπλοκ. Εντάξει, του το λες μία φορά, του το λες δύο φορές. Είναι, ρε παιδί μου, είναι μερικές. Εγώ το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτό το πράγμα. Αυτό νιώθουν κάθε μέρα. Πρέπει να βρουν, να βγουν στο καφενείο να κράξουν εκείνον που δεν ήρθε. Να βγουν, ξέρω εγώ, μετά στο ράδιο να κράξουν τον άλλο. Μετά είναι η ζωή του έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά μην είσαι τόσο βαρετός και τα λοιπά. Δηλαδή, κάθεσαι, ακούς όλη μέρα ένα σπορ. Και αυτό που έχεις να πεις μετά είναι να κράζεις όλους τους δημοσιογράφους της Άρας Πρόεδρος με ιδιαίτερη, τέτοια, ιδιαίτερη ένταση σε κάποιες. Δηλαδή τι το κάνεις αυτό, πες μου. Δηλαδή δεν γουστάρεις ένα ραδιόφωνο, δεν γουστάρεις μια εκπομπή, δεν γουστάρεις ένα δημοσιογράφο. Τι κάθεσαι, ρε φίλε, πες μου τώρα. Δηλαδή και χαλάς και τον εαυτό σου χαλάς και τους άλλους χαλάς. Εκτός αν αυτός είναι ο σκοπός σου, έτσι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή λίγη λογική και το συνέστημα παίρνει λογική. Για να δούμε. Εγώ, κύριε, έγινα Ολυμπιακός γιατί εκεί στα στέκια του Καραϊσκάκη αναπτύχθηκε η αντίσταση στην κατοχή. Κατά της
9: κατοχής.
7: Κατά την κατοχή. Mm. Λοιπόν, οπα, μπορεί να έχεις παίξει αντίπαλος με τον
9: το Σωτήρη, το φίλο, δεν ξέρω. Εγώ έπαιζα Πανηλιακό και Στραμαλιάδας εκεί.
7: Okay. Λοιπόν, Γιάννη από Αγρίνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο και για σένα, έτσι. Για σένα, άστο ρε παιδί μου. Άστο. Ξαναστέμει τώρα ο Γιάννης από το Αγρίνιο. Ξαναστέμει, εντάξει, λέει, ξαναστέμει, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, μα είναι το καλύτερο για όλους. Το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται.
9: Καλημέρα από το Λεμαίδα. Εδώ μόνο εορδαϊκό στο καμάρι τη Εορδέα. Είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Αυτό πρέπει να είναι φίλο του Πέτρου.
7: Ο Δημήτρης, εντάξει, τι καγιά αυτές τα μήνες. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι επειδή είναι για μας, επειδή είναι, δηλαδή, αν κοιτάξτε, είναι μερικοί ακροατές, παιδί μου, πραγματικά, πώς το πω, εμείς προσπαθούμε, δηλαδή με τον τρόπο μας προσπαθούμε, αλλά όταν προσπαθείς και βρίσκεις τείχος, έτσι. Δηλαδή προσπαθείς από τη μία πλευρά, βρίσκεις στίχος από την άλλη, ότι ο άλλος θέλει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ακούει αθλητικά και σου λέει για τα αθλητικά, είναι για να βγάζουμε, πώς είναι μερικοί παιδί μου που πάνε στο γήπεδο, για να βγάλουν
9: το
7: άχτη τους κτλ. Είναι και αυτό, σου λέει, ξέρω εγώ, αφού για αθλητικά μιλάνε, χώσε ρε παιδί μου εκεί πέρα, αφού για αθλητικά μιλάνε. Δηλαδή, ξέρεις. Μετά.
9: Εντάξει, μπορείς να στείλεις, να έχεις όντως ένταση μέσα σου και να στείλεις κάτι τεκμηριωμένα και να πεις την άποψή σου ότι ρε παιδί μου, Βασίλη, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, ρε φίλε, γιατί γι' αυτό και αυτό και αυτόν τον λόγο. Μήπως είναι αλλιώς. Μήπως είναι έτσι. Εκεί δείχνει ότι ο άλλος μπορεί να θέλει να κατανοήσει και λίγο. Και να. Και εγώ, όπως σε ρωτάω πολλές φορές, δηλαδή θέλω να δω και τη δική σου οπτική. Μήπως χαράξω άλλο δρόμο σε αυτό που σκέφτομαι.
7: Να σου πω κάτι. Τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα και από τα αθλητικά, αλλά γενικότερα ισχύει στη ζωή. Όχι μόνο
9: γενικά, δεν είναι.
7: Από τη στιγμή που θα εκφράσεις γνώμη, ένα ποσοστό θα συμφωνήσει μαζί σου και ένα ποσοστό θα είναι στην απέναντι πλευρά. Θα είναι αντίπαλή σου. Μπορείς να μην εκφράζεις γνώμη και να λες τα αποτελέσματα του NBA. New York Knicks, Hawks, 95-90. Δεν έχεις αντίπαλο. Ούτε θα είναι κάποιος που θα συμφωνήσει, ούτε θα είναι κάποιος που θα διαφωνήσει. Έτσι. Από τη στιγμή, εμείς όμως είμαστε μαθημένοι σε αυτό. Είμαστε μαθημένοι τόσα χρόνια, δεκαετίες. Είμαστε μαθημένοι. Αλλά αυτό ισχύει και στη ζωή γενικότερα. Εάν βγεις έξω και πεις, παιδί μου, μια γνώμη, μου αρέσει αυτό, αυτομάτως θα βρεθεί κάποιος άλλος να σου πει γιατί σ' αρέσει αυτό, αυτό είναι έτσι και τα λοιπά. Αυτομάτως υπάρχει, δημιουργείς αντιπάλους. Πώς το πω. Όμως μπορούμε να συνυπάρξουμε ωραία, ήρεμα, ειρηνικά,
9: αρμονικά. Αυτό.
7: Και πολλές φορές και για τα φέρνει έτσι η ζωή που Ολυμπιακοί γίνονται. Ξέρω, οι περισσότεροι φίλοι τους είναι Παναθηναϊκοί. Το αντίθετο.
9: Γιατί έχει να κάνει ομάδα, το χρώμα της ομάδας, αν θα είσαι φίλος μου ή όχι. Ή το χρώμα του δέρματος ή η θρησκεία ή οι πολιτικές σου. Εξαρτάται κάποιες πολιτικές πεπιθήσεις.
7: Δεν έχει καμία. Είναι απλώς δηλαδή. Θέλει ο άλλος. Να, ο Γιάννης από Αγρίνιο θεωρεί ότι έγινε ήρωα. Σήμερα κάνω κομπεδιά μου. Ξέρω εγώ γι' αυτό.
9: Πάμε παρακάτω. Καλό Μουντιάλ.
7: Καλό Μουντιάλ, Φώτης Παρόλας, κύριε Παρόλα. Σας βλέπω σήμερα πολύ ανεβασμένο.
9: Ξενυχτισμένος.
7: Και αυτός ξενυχτισμένος. Είναι κανένας που να μην ξενύχτησε χθες. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
9: Yeah.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματοδιάνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Μπορεί να είναι μια συνεφιασμένη μέρα εδώ στον πύργο, αλλά εμείς ξεκινήσαμε με καλοκαιρινή διάθεση. Είναι και Παρασκευή, τι άλλο θέλουμε. Σας καλωσορίζουμε φίλες και φίλοι στη μουσική εγκυκλοπαίδεια εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο και βέβαια μας ακούτε και από τους 102,5. Είμαστε και από τη Φωνή της Ελλάδος σήμερα, μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος και πάμε γρήγορα λοιπόν να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου. Ακούσαμε Σταθερινά. Σταθερινά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ευχάριστο, καλοκαιρινό, γεμάτο χρώματα. Γεια σας.
1: Γεια σας, χαίρετε.
0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι η αρχή, το πρώτο σίγγλ λοιπόν, η αρχή της δισκογραφίας σας και μάλιστα είναι και προπομπός ενός άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Πάμε όμως λίγο να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί πιο πριν, όταν ήσασταν λοιπόν 24 ετών, καταλαβαίνω ότι είναι βιωματικό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πείτε μας λίγα λόγια λοιπόν για αυτή την ιστορία.
1: Ωραία, λοιπόν, αρχικά να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί είναι και η πρώτη μετάδοση μέσω ραδιοφώνου.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είναι από εμάς.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν από πάντα μουσικός και στα 18 μου αποφάσισα ότι θα γίνω και χημικός συνολόγος, οπότε κάποια στιγμή αυτό το επάγγελμα προϋποθέτει ότι από τα μέσα Αυγούστου ξεκινάει η σεζόν του τρίγου. Έτσι λοιπόν και εγώ μικρή στα 24 δεν γνώριζα ότι θα μείνω μόνη μου στην καλοκαιρινή πόλη, έτσι μήνα Αύγουστο, κανείς δεν θα κυκλοφορεί στους δρόμους και θα είμαι μόνη και αποφάσισα να κάνω κάποιες εξόδους σε θερινά σινεμά της γειτονιάς, κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν, μιας και οι άνθρωποι δεν συνηθίζουμε να πηγαίνουμε μόνοι μας κάπου, νιώθουμε ότι είμαστε μοναχικοί, ήταν από τις πρώτες μου εμπειρίες που πηγαίνατε κάπου μόνοι. Άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και είδα το θερινό σινεμά σαν ένα μέρος συνάντησης με κόσμο που δεν γνώριζα, αλλά ταυτόχρονα είχαμε την ίδια επιθυμία. Ήμασταν στην πόλη, τον ίδιο καιρό, που όλοι έλειπαν και ήταν για μας μια διέξοδος έτσι πολύ όμορφη, μπαίνοντας έτσι σε ιστορίες αλλωνών ανθρώπων στην οθόνη. Και κάπως έτσι έγραψα το θερινά σινεμά, που είναι ένα βιωματικό κομμάτι και νομίζω ότι οι στίχοι του περιγράφουν ακριβώς αυτό που έβλεπα γύρω μου.
0: Καταλαβαίνουμε ότι το κρασί πάει με τη μουσική και το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Έτσι, συνδυάζει λοιπόν το τραγούδι swing επιρροές, κρασί, popcorn, κάτι φρέσκο, φρεσκάδα, χρώματα. Πώς συνδέεται λοιπόν ο κόσμος αυτός, ο κόσμος του ίνου, της συνολογίας, του κρασιού με τη μουσική σας ταυτότητα ή απλά χρησιμοποίησατε αυτούς τους ρυθμούς απλά και μόνο για να θεωρηθεί ένα καλοκαιρινό κομμάτι, μία παρένθεση καλοκαιρινή, ας το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, αρχικά εκείνη την εποχή στα 24 μου είχα και εγώ πάρα πολλές swing επιρροές και από Έλληνες καλλιτέχνες, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε η μουσική που έγραφα ήταν σε αυτούς τους ρυθμούς και σε αυτό το swing retro vibe. Ο κόσμος του κρασιού τώρα, αυτό για μένα είναι μια κομβική ερώτηση, γιατί επί της ουσίας η μουσική ήταν πάντα μέσα μου και η μουσική ήταν αυτή που με όθησε να πάω προς την ινολογία, προς το κρασί. Σπούδασα χημικός, οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου για πάντα σε ένα εργαστήριο και κάπως έτσι, ακούγοντας τη λέξη ινολογία, θα πω ότι ως πρώτο μου κριτήριο είχα το ηχόχρωμα. Η ιδεολογία μου άρεσε η λέξη κατά βάση.
0: Ναι.
1: Το έψαξα και θεώρησα ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος συνδέεται πάρα πολύ με το μουσικό μου κόσμο. Έχει κάτι καλλιτεχνικό, έχει μια περίοδο δημιουργίας. Έγινε στην δημιουργία μέσω μιας ομάδας ανθρώπων που δουλεύουν όλοι μαζί τον Αύγουστο για να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα το έχουμε μαζί μας το χειμώνα. Και έτσι θεωρώ επίσης και τη μουσική. Τη θεωρώ μια ομαδική διαδικασία. Οι άνθρωποι μοιράζονται πράγματα μέσω της μουσικής. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρα για αυτό το...
0: Είναι ομαδική από το ξεκίνημά του ένα τραγούδι. Δηλαδή από την ώρα που γράφεται μέχρι τη στιγμή που μοιράζεται στον κόσμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε για μένα υπάρχουν πάρα πολλές συνδέσεις πια μεταξύ της συνολογίας και της μουσικής. Ακόμα και συναισθηματικής. Η μουσική είναι συνέστημα, το κρασί και ο κόσμος του κρύβουν από πίσω αρώματα, χρώματα, γεύσεις που επίσης προκαλούν αντίστοιχο συνέστημα. Και όταν κατάλαβα αυτή τη σύνδεση μέσα μου, ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Mm-hmm.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω στο δελτίο τύπου, λοιπόν, το οποίο αναφέρεται ότι όταν χτίζεις μάλλον έναν μουσικό λόγο γεμάτο κινηματογραφικές εικόνες, όταν γράφετε λοιπόν στίχους και μουσική, πώς λειτουργείτε? Λειτουργείτε περισσότερο σκηνοθετικά ή απλά βλέπετε μία ιστορία και την καταγράφετε?
1: Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και μου άρεσε και η τοποθέτηση σκηνοθετικά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να είμαι σκηνοθέτης της πραγματικότητάς μου ή της φαντασίας μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, νομίζω πως λειτουργώ περισσότερο περιγραφικά, πως βλέπω πράγματα που έχω βιώσει, αντίστοιχα πράγματα που θα ήθελα να βιώσω και τα οραματίζομαι και τα φαντάζομαι, αλλά κυρίως μέχρι τώρα γράφω πιο πολύ βιωματικά. Και περιγράφω τις σκηνές μου όντως σαν να τις βλέπω εγώ από κάποια άλλη οπτική γωνία, σαν ένας παρατηρητής. Ταυτόχρονα το συνέστημα που νομίζω ότι βάζω στους στίχους είναι το απόλυτα βιωματικό συνέστημα, δηλαδή ναι μεν παρατηρώ, αλλά γράφω σαν να το ζω. Οπότε νομίζω ότι ναι, λειτουργώ όντως σκηνοθετικά, αλλά ταυτόχρονα και βιωματικά.
0: Μιλήσατε πριν για τις παρέες. Για τις παρέες, λοιπόν, και ως κοινό τόπο συνάντηση στο σινεμά. Το σινεμά,
1: ακριβώς
0: όπως το ζήσατε εσείς. Το μήνυμα που θέλετε να κρατήσει ο ακροατής ακούγοντας το τραγούδι αυτό, ποιο είναι?
1: Λοιπόν, αρχικά θέλω να ξεκινήσω από ένα περιστατικό που συνέβη και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ αυτό το τραγούδι το έγραψα πηγαίνοντας συχνά, συγκεκριμένα στο Σινέ Απόλλων, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό σινεμά της Θεσσαλονίκης, και θα πω ότι κινδύνεψε να κλείσει φέτος τον Απρίλιο και όλη η πόλη αντέδρασε προς αυτό και καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το θερινό σινεμά ανοιχτό, λέγοντας όλοι ομόφωνα πως το θερινό σινεμά είναι αυτό το οποίο ενώνει τους ανθρώπους της γειτονιάς τους καλοκαιρινούς μήνες. Και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσω, ότι τα θερινά σινεμά είναι κάτι που δούμε το καλοκαίρι και συναντιόμαστε εκεί μόνο το καλοκαίρι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος πολιτισμού όπου μπορούμε να βιώσουμε κουλτούρες από όλο τον κόσμο, βλέποντας ταινίες, παίρνοντας ερεθίσματα, προβληματιζόμαστε μέσα από αυτά, και μετά το θερινό σινεμά συνήθως πάμε και για μία μπύρα, για ένα κοκτέιλ έξω στον μπαράκι της γειτονιάς να συζητήσουμε για αυτό που είδαμε. Και θεωρώ ότι είναι χώροι τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε, να αγαπήσουμε και να συναντηθούμε και οι άνθρωποι.
0: Πάντως μας τα περιγράφετε έτσι. Μας τα περιγράφετε που είναι σαν να το ζούμε, σαν να βλέπουμε τις εικόνες μπροστά μας. για το τέλος, είπαμε ότι το τραγούδι αυτό στα θερινά είναι προπομπός ενός άλμπουμ. Ενός άλμπουμ το οποίο ετοιμάζεται, έχει ετοιμαστεί και θα κυκλοφορήσουν τα τραγούδια σιγά σιγά. Πώς θα γίνει?
1: Αυτό το άλμπουμ ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Τα θερινά είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε, καθώς ήταν και από τα πρώτα κομμάτια που γράφτηκαν για αυτό το άλμπουμ, εκείνο τον Αύγουστο που ήμουν 24 χρονών. Θα έρθει και θα κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ του χρόνου, τους ανοιξιάτικους μήνες, προς τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο ήδη δουλεύεται και προχωράει.
0: Πάντως εμείς ταξιδεύουμε φέτος με τα θερινά. Θα μας συντροφεύει αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους μας και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάντα κοντά σας λοιπόν η ΕΡΤ Πύργου 102,5 μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά. Η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Σταμάτης Καραγκούνης που είναι στη ρύθμιση του ήχου.

0: Και από swing ρυθμούς λοιπόν πάμε σε ροκ ηχοχρώματα. Είναι κοντά μας ο δημιουργός αυτού του υπέροχου τραγουδιού, Απόστολος Μόσιος. Σας καλωσορίζουμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά κι εμείς. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο γράφτηκε 15 χρόνια πριν και έχει μια διαχρονική πορεία έτσι μέχρι σήμερα. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση μετά από τόσα χρόνια, μετά από την πρώτη κυκλοφορία, να επιστρέψετε στο συγκεκριμένο κομμάτι, να του δώσετε ένα νέο ύφος και στυλ?
1: Κοιτάξτε, ανά κάποια χρονικά διαστήματα παθαίνω τώρα τελευταία πιο συχνά, δεν ξέρω, σωστή, σαραντάρισα και παθαίνω κρίσεις, δεν ξέρω τι
0: σημαίνει. Είναι πολύ νωρίς για κρίσεις.
1: Αναζητώ πάντα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και πολλές φορές βλέπω μπροστά μου ένα άδειο πίνακα.
0: Ναι.
1: Αυτό τον καιρό ετοιμάζω το τέταρτο άλμπουμ και με αφορμή τη νέα περιοδία που ξεκινώνουν οι καλοκαιρινές εμφανίσεις από αύριο. Ήθελα να δω τι καινούριο θα είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε στη σκηνή μέχρι να ολοκληρωθεί ο δίσκος και να δώσουμε έτσι κάτι καινούριο, ένα νέο στίγμα. Ψάχνοντας λοιπόν για κάτι καινούριο, ήρθε πολύ έντονα στο μυαλό μου μια έτσι αδικία που είχα πράξει μάλλον για αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι όντως ήταν στο πρώτο άλμπουμ στο μια αρχή, κυκλοφόρησε πριν από 15 χρόνια ο δίσκος. Ο τραγούδι είχε γραφτεί σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή λίγο μετά το σχολείο, ενθερμό εντελώς, γιατί ένιωθα ότι τελείωνε ο κόσμος, που το κορίτσι που ήθελα δεν με ήθελε, ας πούμε. Και αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε από τα τραγούδια που παίζαμε με την παρέα μου στο Βόλο από νεαρή. Και μάλιστα επειδή ήμασταν πριν την εποχή του διαδικτύου, ας πούμε το YouTube ήταν στις αρχές του κλπ. Τότε είχαμε τα CD. Αυτό το τραγούδι, ήδη το demo δηλαδή, ξέφυγε από τα χέρια μας, έπαιζε στα τοπικά ραδιόφωνα, μετά πέρασε τα όρια της πόλης, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, και όταν πια βγήκε το άλμπουμ, ήδη αυτό στη συνείδηση

0: του κοινού στο οποίο παίζαμε τότε υπήρχε το τραγούδι και μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως αυτό έφυγε ας πούμε από μας. Βέβαια τότε δεν αντιμετώπιζα δισκογραφία με τον τρόπο που την αντιμετωπίζω τώρα, με την έννοια ότι ήθελα απλά να καταγράφω τα τραγούδια τα οποία παίζαμε στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Παίζαμε λοιπόν, προέκυψαν άλλα πράγματα, νέες συνεργασίες, κατέβηκα στην Αθήνα και κάπως αυτό το τραγούδι έμεινε στην άκρη. Δεν είχε γίνει ποτέ βίντεο κλιπ, ας πούμε, όπως έγινε τώρα. Και αποφασίσαμε μαζί με τον Πάνο το Ζενίδη και την Κερασία Τσιαμασφύρη, βρήκαμε μια ωραία ιδέα για την οπτικοποίησή του. Καθώς σε συζήτηση τους είπα ότι θα ήθελα να ξανασχοληθώ με αυτό το τραγούδι εκ νέου. Το βρήκαν όλοι πολύ ωραία ιδέα, ας πούμε, στην παρέα. Και προσπάθησα να ξαναβρω την όρεξη, γιατί ήταν και ένα τραγούδι που το είχαμε παίξει αρκετά ζωντανά τα προηγούμενα χρόνια. Είχα δουλέψει μαζί του. Προσπάθησα να βρω την όρεξη να είναι σαν να αντιμετωπίζω ένα καινούριο τραγούδι. Οπότε κάποια στιγμή έκατσα στο στούντιο. Ήδη είχαμε την ιδέα της οπτικοποίησης, η οποία επηρέασε κατά κάποιο τρόπο την νέα ενορχήστρωση, η οποία πατάει αρκετά στην πρώτη εκτέλεση, αλλά έχει και πολλά νέα στοιχεία.
1: Πάντως, οι στίχοι μιλούν για μια ανεκπλήρωτη αγάπη, ως έτσι μια βαθιά εσωτερική κραυγή. Πόσο εύκολο είναι για έναν δημιουργό εντός εισαγωγικών να ανοίγει παλιές πληγές μέσα από ένα κομμάτι?
0: Σίγουρα ο χρόνος δίνει απόσταση από αυτό, αρκετή. Και ήδη πολύ καιρό πριν, μεγαλώνοντας και προχωρώντας και κάνοντας και οικογένεια και όλα αυτά όσο η ζωή προχωρά, βλέπεις πως σε εμάς που παίρνουμε ενέργεια από αυτά τα πράγματα για να γράφουμε και να δημιουργούμε, το αντιμετωπίζουμε και λίγο μαζογιστικά αυτό, δηλαδή αυτό σου δίνει τροφή, ας πούμε, το δημιουργική, χωρίς την αναζήτηση και χωρίς το να αντιμετωπίζεις τις πληγές σου και τα πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις ευάλωτος, δεν είσαι δημιουργικός.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορώ να πω ότι μάλλον καλό μου έκανε.
1: Ναι. Οι βασικές διαφορές στην ενορχήστρωση και την ερμηνεία ανάμεσα στην εκδοχή εκείνη του 2011 και στη σημερινή, ποιες είναι?
0: Ουσιαστικά φτιάξαμε μία, έχει να κάνει και με το οπτικό κομμάτι του τραγουδιού, δηλαδή με την οπτικοποίηση, με το βίντεο κλιπ. Φτιάξαμε μία περσόνα, ένας ας πούμε θλιμμένος γελοτοποιός, ο οποίος εκθέτει ας πούμε την έφραστη ψυχολογία του προς τα έξω με έναν αέναο τρόπο. Δηλαδή το ζει κάθε μέρα την ίδια πληγή λόγω του ότι δεν μπορεί να έχει ανταπόκριση στην αγάπη του. Αυτό το κάναμε και οπτικά, δηλαδή η Κερασία έτσι μας φέρει, η οποία ουσιαστικά υλοποίησε το κόνσεπτ και ο Πάνος ο Ζενίδης έκανε τη σκηνοθεσία. Έφτιαξε ένα, κατά τη διάρκεια του βίντεο, γίνεται ένα χορογραφημένο ας πούμε μακιγιάζ, δηλαδή την ώρα που εγώ τραγουδώ συμβαίνει το μακιγιάζ, φεύγει και επανέρχεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει ο κόσμος.
1: Και σε συνδυασμό με τον ήχο του τραγουδιού, με το ύφος του τραγουδιού.
0: Ακριβώς.
1: Οι ζωντανές, η περιοδία λοιπόν είναι με τον Βασίλη Παπακουσταντίνου.
0: Ναι, έχω και κάποιες δικές μου εμφανίσεις ανάμεσα, αλλά ο μεγάλος όγκος των εμφανίσεων το καλοκαίρι θα είναι και πάλι παρέα με τον Βασίλη και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Το τραγούδι κυκλοφόρησε τώρα. Δεν έχει παρουσιαστεί ζωντανά,
0: Όχι, με αυτή τη μορφή.
1: Με αυτή τη μορφή, ναι.
0: Θα είναι η πρώτη φορά αύριο στο πρώτο live που έχουμε εδώ στο Ταύρο.
1: Ναι.
0: Και μετά την επόμενη εβδομάδα ξεκινούμε με τον Βασίλη από το θέατρο του Βύρωνα. Και μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα κάνουμε εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Με τραγούδια και άλλα δικά σας, έτσι, υποθέτω.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Από θα τις προηγούμενες δουλειές.
0: Θα είναι στο πρόγραμμα σίγουρα και το «Ό,τι γίνει τώρα» που γράψαμε με τον Οδυσσέα Ιωάννη και την Ειρήνη Τσαγκαράκη πέρυσι.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και φυσικά και τα υπέροχα τραγούδια του Βασίλη, συμπράττουμε και στη σκηνή μαζί και κάποια κλασικά ροκ τραγούδια. Θα είναι ωραίο το πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω το πρόγραμμα η περιοδία αν φτάνει και εδώ, στα μέρη μας ή κοντά μας τουλάχιστον.
0: Δεν είμαι σίγουρο, δεν έχω μάθει ακόμα απ' έξω τα μέρη. Αλλά θα είναι αρκετές οι εμφανίσεις και σίγουρα αργά ή γρήγορα πάντα βρισκόμαστε κάπου.
1: Είπατε πριν ότι ετοιμάζεται και το τέταρτο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγα λόγια έτσι να έχουμε μία εικόνα, όσα μπορείτε να πείτε τουλάχιστον.
0: Αυτό μάλλον σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι τραγούδια που, ενώ δεν το έχω κάνει ειδικά στα δύο τελευταία άλμπουμ δεν το έχω κάνει αυτό. Θα είναι τραγούδια σε μεγαλύτερο ποσοστό τα οποία έχω γράψει εγώ ίδιος, είτε στίχο, είτε μουσική, είτε και τα δύο. Και ίσως το αγαπώ κάνε κάτι, έχει και αυτό μία... Η νέα έκδοση δηλαδή έχει μια θέση μέσα σε αυτό. Και τώρα δουλεύουμε τα καινούργια τραγούδια. Πιθανό να υπάρχουν και συμμετοχές. Τώρα αυτόν τον καιρό πειραματίζομαι με όλα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει αποφασιστεί το άλμπουμ πόσα τραγούδια θα περιλαμβάνει ή όχι ακόμα?
0: Όχι ακόμα. Όχι. Εγώ έχω ένα κακό. Φτιάχνω συνέχεια. Έχω ιδέες που μου αρέσουν πολύ, αλλά συνήθως μένουν μισές. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα ρεφρέν ή να φτάνει το τραγούδι μέχρι τη μέση, να έχω κάποια μελωδική γραμμή και την πρώτη στροφή, ας πούμε. Προσπαθώ να μην πετάω τίποτα τα τελευταία χρόνια, γιατί έγραφα δύσκολα. Πλέον ξεκλείδωσα λιγάκι. Mm-hmm. Αλλά προσπαθώ να δουλεύω με ό,τι έχω. Και η αλήθεια είναι ότι δουλεύοντας πάνω σε υλικό το οποίο έχεις εντός εισαγωγικών παραμελημένο, βγαίνουν συνέχεια πράγματα που δεν τα περιμένει ούτε εσύ ο ίδιος. Οπότε ακόμα δεν έχει κλείσει αυτό. Όχι. Έχει αρκετή δουλειά ακόμα.
1: Το «Σ' αγαπώ, κάνε κάτι» λοιπόν θα παρουσιαστεί στο κοινό αύριο, είπατε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά. Και αναμένουμε λοιπόν και τις περιοδίες και τη νέα δισκογραφική δουλειά, φίλες και φίλοι, από τον Απόστολο Μόσχιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό ταξίδι στις
0: ζωντανές
1: εμφανίσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου. 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία. Ορθοπαιδικά. Αθλητιατρικά είδη. Ορθοπαιδικά υποδήματα. Αναπηρικά μαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Μας ακούτε από την ΕΡΤ Πύργου, μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος. Η μουσική κυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά. Η Αθανασία Καρούμπαλη είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι στη ρύθμιση του ήχου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, για να παρουσιάσουμε ένα άλμπουμ αυτή τη φορά. Και ο Χρήστος Βέργος λοιπόν, ο δημιουργός αυτού του άλμπουμ, μας λέει ότι η μέρα που περίμενα δεν θα έρθει ποτέ. Τον έχουμε κοντά μας, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, γιατί επιλέξατε έτσι αυτή την αντίφαση?
1: Νομίζω γιατί είναι μια φράση η οποία με απασχολεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και στην πραγματικότητα νομίζω ότι το βιώνω. Θέλω να πω ότι έψαχνα για αρκετό καιρό τη μέρα που περίμενα, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή μου, αλλά κατέληξα στο ότι εκείνη η μέρα είναι η μέρα που κανείς βιώνει στον πραγματικό χρόνο και όχι στον παρελθοντικό ή το μελλοντικό.
0: Πάντως το άλμπουμ γενικότερα περιγράφεται και ως ένα έργο που στέκεται στη στιγμή. Στη στιγμή πριν γίνει η αλλαγή. Αυτό το έχετε βιώσει είτε καλλιτεχνικά είτε προσωπικά και το μεταφέρατε στα τραγούδια σας?
1: Νομίζω ότι το έχω βιώσει και αν αυτό κάποιες φορές δεν συμβαίνει, νομίζω ότι ήταν μια πρόθεση να αποτυπώσουμε εκείνη τη στιγμή πριν την αλλαγή. Ξέρετε, δεν είναι πάντα συνειδητό αυτό.
0: Και πέρα από το προσωπικό και βιωματικό, υπάρχουν και κοινωνικές προεκτάσεις στα τραγούδια και σε αυτό το άλμπουμ. Έτσι, ποια είναι τα κοινωνικά ερεθίσματα που σας όθησαν να γράψετε αυτά τα τραγούδια?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτά που οθούν τον καθένα στις μέρες μας, ο οποίος επιλέγει να δώσει μια τέτοια διάσταση στα κομμάτια του. Θέλω να πω ότι ανήκω σε μια νέα γενιά η οποία βιώνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχω γύρω μου είναι αυτοί που μου δίνουν την αφετηρία για να γράψω τέτοια πράγματα. Αυτούς βλέπω και για αυτούς τα γράφω. Οι φίλοι μου και οι άνθρωποι με περιβάλλουν.
0: Εκείνο το μήνυμα που θέλετε να πάρουμε ακούγοντας τα τραγούδια, ποιο είναι?
1: Νομίζω ότι κάθε κομμάτι έχει ένα δικό του μήνυμα, αλλά ακριβώς επειδή μου κάνατε και την προηγούμενη ερώτηση, νομίζω ότι ένα από τα κεντρικά μηνύματα αυτού του δίσκου είναι το να μπορεί κανείς να πάρει το ρίσκο του και να αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή του, να μην αφήσει άλλους να το κάνουν για αυτόν.
0: Πάτε κόντρα στους έντονους έτσι και γρήγορους ρυθμούς της εποχής, γιατί επιλέγετε έναν μελωδικό ήχο, ήσυχο έτσι, που αναδεικνύει και τις φωνές και τα φωνητικά, και έτσι ακούγοντας το κάθε τραγούδι έτσι νιώθουμε μία γαλήνη, μία ηρεμία. Ήταν συνειδητό αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν καταφέρνω να πάω πράγματι κόντρα. Είναι σίγουρα μια βαθιά μου ανάγκη. Ήταν δηλαδή συνειδητή απόφαση να βγει αυτός ο δίσκος με τόσο αργά τέμπο και με μια μελωδικότητα, με μια ηρεμία. Για μένα δηλαδή ο στόχος ήταν ο ακροατής να μπορέσει να ταξιδέψει μέσα από αυτό το δίσκο και περισσότερο η μουσική να τον κατευθύνει σε αυτή την ακρόαση.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: 10 τραγούδια. 10 τραγούδια σωστά, περιλαμβάνει σωστά, αυτό το άλμπουμ. Ποιοι οι συνοδοιπόροι σας σε αυτό το άλμπουμ?
1: Καταρχάς, ο βασικός συνοδοιπόρος και σε αυτό το άλμπουμ αλλά και στο προηγούμενο είναι ο Θοδωρής Κοντάκος, ο κύριος Κάπα, ο οποίος είναι και παραγωγός του άλμπουμ. Φυσικά μου έχει κάνει την τιμή να μου δώσει και ένα κομμάτι το οποίο τραγουδήσαμε μαζί σε αυτό το άλμπουμ και ονομάζεται Νεφερτίτη. Παράλληλα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος βοήθησε με κάθε τρόπο, είναι η μουσική που έπαιξαν σε αυτό το άλμπουμ και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με άλλες ανάγκες που υπήρχαν για την κυκλοφορία. Η Μάρινα Σπανού, με την οποία τραγουδήσαμε και ένα ακόμα κομμάτι μέσα στο άλμπουμ. Είναι πολύς αυτός ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό.
0: Έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Εδώ και
0: ψηφιακά, έτσι.
1: Ναι, ψηφιακά.
0: Ζωντανά δεν έχει παρουσιαστεί.
1: Όχι.
0: Πώς σχεδιάζετε λοιπόν να μεταφέρετε έτσι την ατμόσφαιρα του δίσκου ζωντανά? Έχετε προγραμματισμένες εμφανίσεις?
1: Έχουμε κάποια πράγματα για το καλοκαίρι τα οποία δουλεύονται ακόμα. Δεν έχουμε κάποια σίγουρη ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουμε ετοιμάσει και έχουμε δρομολογήσει τις παρουσιάσεις δίσκου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε αρκετές πόλεις της επαρχίας.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά από τον Οκτώβριο και μετά, από τον Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ωστόσο, δισκογραφικά ετοιμάζατε και κάτι άλλο, υπάρχει κάτι στα σκαριά?
1: Θα έλεγα πως όχι. Σίγουρα ποτέ δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε και να δοκιμάζουμε πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πια καιρός να πάρω και εγώ μια απόσταση από το στούντιο και από τη δισκογραφία για κάποιο καιρό τουλάχιστον.
0: Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ αυτού. Η μέρα που περίμενα, Χρήστος Βέργος, φίλες και φίλοι, 10 τραγούδια περιλαμβάνει αυτό το άλμπουμ. Πάμε να τα ακούσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας πούμε καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και πάντα δημιουργικός.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.

Η μουσική εγκυκλοπαίδεια έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Η Αθανασία Καρούπαλη και ο Σταμάτης Καραγκούνης σας κράτησαν συντροφιά εδώ από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ως τότε, καλό Σαββατοκύριακο και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια οι έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα, από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω, Βίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνοί ιατροί μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η Αρκαδία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, κάτω πάντα έτσι,
0: ναι,
3: να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ευημαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Okay. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Έλληνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η ειχνηλάτηση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκυ, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς. Στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες, θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών αλλά και μεγάλων βράχων, που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος

0: με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
2: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμο, υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Ελισσέως Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό.

0: και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδαμε τώρα το τι ναι, ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε, για την υπόθεση υποδιέθυνση δίωξης και εξυγνένες εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Οι εισαγγελέες όμως έκριναν ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέρα του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, ναι. Όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραίων, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξυγνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδος τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και ευασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο που γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
3: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις, με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
5: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού mm-hmm. τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία, οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν, και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φθοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανής, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο 12 Νήσο δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
7: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνο στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα, από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε, πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού. Οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, με συγχωρείτε, και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κύριος Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μία μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για 2 βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθαρχεύοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων, Μουσικών Βραβείων, Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το Διεθνές Συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 31χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού, που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάστασης των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειτας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και η στήριξη όλων των βουλευτών σε μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στην πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσω με αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα, ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τρόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Πάρετε εκλογές, την απόφαση. Κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
6: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κερανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλαρός, ότι όχι, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
6: Ακριβώς. Είναι γενικώς χαλαρός. Και ξεκινώντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Ιωάννη Νικολάκο στα Αντένα. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
6: Το του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
6: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
6: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
4: έχει
6: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένη περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την την κριτική.
4: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
6: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
4: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
6: Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν πείτε κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννηθεί 1951, να κάνω λάθος, 1995.
4: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
6: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα. Και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση, σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
4: Και επειδή είπες,
6: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
4: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
6: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατήκε. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας, χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές, στην πάση περιπτώσει. 5 είναι πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα, κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα, δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
4: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκαιρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
4: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
4: Λοιπόν, Λίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κερανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου Πασόκ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Με μία δήλωση του κ. Κερανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κερανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της χώρο διαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κύριου Σκυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
4: Λίνα Μπεθάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
7: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
7: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
4: Πάμε στον πολιτικό μας αρχιτέκτορα Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους, το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, για τα σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκαια, έτσι εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θησίο.
11: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
12: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της

0: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει. Μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το Πασόκ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
2: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρος επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθεται κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχει γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριζωμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν μ' αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόμμα λέγοντας ψέματα. Δεν μ' αρέσει να ψάχνω τον κόμμα, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και από βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
4: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
3: Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
4: Δεν υπάρχουν.
3: Και όταν τα λέγαμε τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
4: Μάλιστα.
3: Μου υπάρχει ένα διαθεσμίτη ω αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνευτού.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
6: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε.

0: Με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας σε ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και στις, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
0: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, μερικοί, ναι, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε, και όχι για μια
1: αυτό έτσι κι αλλιώς θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
0: Αν υπογραφή γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ρίκνιο Ζερέτη 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Συμφωνία δεν υπάρχει.
3: Ναι.
2: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
3: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
2: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι στην ώρα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδανόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
2: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
3: Ναι.
2: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
5: Ναι.
2: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
3: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
2: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή.
3: Ναι.
2: Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
5: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
2: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, Third News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
6: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
7: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
5: Δεν έχει ομολογήσει.
7: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα στο Ερνιούς ο Κώστας Στάμου.
8: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 59χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων συσκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 59χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, τόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Περισσότερες από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδη, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
9: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε υπηρετικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούν. Δούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο, Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζακοπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην Κοιλάδα Σαργιόλ. Η οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή απογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χτεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα, πραγματικά, για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως τα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης γράφει κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτιδες, 4 ώρα τα χαράματα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακύρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι. Καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκοσμία κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πώς το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις της δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακύρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γιο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρηλυκό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί, που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά. Έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει ο φινανής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
1: αύριο
0: το. Επηρεάζει
1: αύριο
0: το
1: στις 6.
0: Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μοντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τους Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, που να μην έχει πάρει δάνειο και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγγένεια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη
4: χωματερία.
3: Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς,
0: και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.